0: Σωτήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να πάει σε τοπική ώρα στις 8 σε ένα σημείο. Επειδή δεν μπορούσε με το αυτοκίνητο, αποφάσισε να πάει με το ελικόπτερό του και να παρκάρει απ' έξω.
2: Να τα. Έτσι θα πάω κι εγώ αύριο στο γάμο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Με το ελικόπτερο?
2: Δεν έχω άλλο τρόπο.
1: Εκτός να ξεκίνησε, λέει, από σήμερα για να φτάσω αύριο. Ο πιλότος, ο οποίος εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο, γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη.
2: Να το.
1: Όμως ο 69χρονος ανέφερε ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιες κυρώσεις, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια πιλότου. Πραγματοποίησε ασφαλής προσγείωση στο πάρκινγκ του μαγαζιού που ήθελε να.
2: Ο ίδιος πέταξε.
1: Ναι. Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι
2: να βλέπουν
1: ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στο πάρκινγκ ενός καταστήματος.
2: Ναι, λογικό.
1: Βέβαια, καταλαβαίνεις.
2: Είχε ενημερώσει ότι... το κατάστημα εκείνη την ώρα του, παιδιά, είμαι
1: όχι
2: από πάνω. Πήρε μόνος του την πρωτοβουλία και σου λέει: θα πάω, ρε
1: παιδί
2: μου.
1: Αυτός στο σπίτι του έχει ελικοδρόμιο.
2: Να το.
1: Πήρε το ελικόπτερο
2: το.
1: Από το σπίτι του, από το ελικοδρόμιο και σου λέει: πού να προσγειωθώ, προς να... θέλω
2: πάω
1: να πάω
2: στο πολυκατάστημα.
1: Στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι ότι τα καταστήματα είναι
2: μεγάλα.
1: Ναι.
2: Από κάτω οι άνθρωποι που ήταν και.
1: Πήγε από κάτω.
2: Αυτοκίνητα.
1: Δεν πήγε άκρη.
2: Άλλοι δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Δηλαδή μου πήγε άκρη. Αυτό είναι τεράστιο το πάρκινγκ. Πήγε άκρη, άκρη, προσγειώθηκε, κατέβηκε. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν εκεί προφανώς και εξεπλάγησαν.
2: Γι'
1: αυτό κάλεσαν το σερίφι.
2: Σου λέει...
1: Το ότι έχουν σερίφι δηλαδή δεν σας ξεπερνά. Δηλαδή δεν σας.
2: Καλά, γιατί γελάς. Λίγο θα έχουμε κι εμείς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά, γιατί μένω να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι η wellness κουλτούρα, έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα. Είναι είδος σαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Έλα, Χριστή και Παναγία.
1: Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιες.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να
2: πιεις.
1: Ποιες, ναι. Live γίνεται η δοκιμή πρώτη, εδώ, ναι. Ήπιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγγα που τις γιχαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: λεπτά
1: μου
2: πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moment.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κάνει τραγούδι χωρισμό ο Ρουβάς? Κάνα που να πεις αχ το πάρτα. Τώρα το δημιουργήθηκε αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ο Νότι Φακιανάκη Κομπελιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θέλει πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: πολύ καλό. Αυτό λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Οπότε του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, είναι πουρβά, λέει και κάτι άλλο τελείω διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου. Πάρτα την ψυχή και το κορμί μου. Πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω. Πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι σου παραδίνομαι κιόλας, δηλαδή, ούτε καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό. Επιμένει. Τι έχει πει γι' αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, αρέ, πώς τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο?
1: Ποιος έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ρόστρες.
1: Βράχια.
0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961. Σπίτι. Δουλειά. Αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει. Παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να πάει σε τοπική ώρα στις 8 σε ένα σημείο. Επειδή δεν μπορούσε με το αυτοκίνητο, αποφάσισε να πάει με το ελικόπτερό του και να παρκάρει απ' έξω.
2: Να τα. Έτσι θα πάω κι εγώ αύριο στο γάμο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Με το ελικόπτερο?
2: Δεν έχω άλλο τρόπο.
1: Εκτός να ξεκίνησε, λέει, από σήμερα για να φτάσω αύριο. Ο πιλότος, ο οποίος εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη.
2: Να το.
1: Όμως ο 69χρονος ανέφερε ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιες κυρώσεις καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια πιλότου. Πραγματοποίησε ασφαλής προσγείωση στο πάρκινγκ του μαγαζιού που ήθελε να.
2: Ο ίδιος πέταξε.
1: Ναι. Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής καθώς δεν είναι συνηθισμένοι
2: να βλέπουν
1: ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στο πάρκινγκ ενός καταστήματος.
2: Ναι, λογικό.
1: Είχε
2: ενημερώσει το κατάστημα ή εκείνη την ώρα του λέει: παιδιά, είμαι από πάνω. Πήρε μόνος την πρωτοβουλία και σου λέει: θα πάω, ρε παιδί μου.
1: Αυτός στο σπίτι του έχει ελικοδρόμιο.
2: Να το.
1: Πήρε το ελικόπτερο από το σπίτι του, από το ελικοδρόμιο και σου λέει: πού να προσγειωθώ, θέλω να πάω
2: στο πολυκατάστημα.
1: Στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι ότι τα καταστήματα είναι
2: μεγάλα.
1: Ναι.
2: Από κάτω οι άνθρωποι που ήταν και.
1: Πήγε από κάτω.
2: Αυτοκίνητα.
1: Δεν πήγε άκρη.
2: Άλλοι δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Δηλαδή μου πήγε άκρη. Αυτό είναι τεράστιο το πάρκινγκ. Πήγε άκρη, άκρη, προσγειώθηκε, κατέβηκε. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν εκεί προφανώς και εξεπλάγησαν.
2: Γι'
1: αυτό κάλεσαν το σερίφι.
2: Σου λέει.
1: Το ότι έχουν σερίφι δηλαδή δεν σας ξεπερνά. Δηλαδή δεν σας.
2: Καλά, γιατί γελάς. Λίγο θα έχουμε κι εμείς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: All right, so let's go.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά. Γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι. Το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι wellness κουλτούρα. Έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα. Είναι είδος σαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Ελάχιστη και Παναγία.
1: Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιες.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να δοκιμάσω. Ποιες, ναι. Live γίνεται δοκιμή πρώτη εδώ, ναι. Ήπιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγκα που τις χαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Τα
2: λεφτά μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moments.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Επιτέλους, σπίτι.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy.

0: Αργύρη Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις «Αχ, το πάρτα». Τώρα το δημιουργήθηκε αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ότι φακιά να έχει κοπελιά να μην πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά φάς. Όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θα λες πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: αυτό
2: πολύ
1: λέει
2: light.
1: Και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Οπότε του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Δεν είναι. Λέει και κάτι άλλο εντελώ διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου. Πάρτα την ψυχή και το κορμί μου. Πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω. Πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: άρεσε να σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε κιόλας. Καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό. Επιμένει. Τι έχει πει αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, άρα, πώς τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο?
1: Ποιος έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και

0: για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
2: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
3: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
2: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
3: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
2: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
3: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
2: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
3: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
0: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Μέχρι και τις 11 και σήμερα, πρωινό Παρασκευούλας, 28 Αυγούστου του 2026. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες αυτού εδώ του μήνα με μία πανσέλινο η οποία, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα κορυφώνεται, για να σεληνιαστούμε όλοι παρέα. Καλημέρα, Βίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα σας τα πω τώρα για την πανσέλινο. Η πανσέλινος στο λόγιο μου της έχει ήδη πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα, και με μία πολύ μικρή έκλειψη σελήνης, η οποία ήταν ορατή και από την Ελλάδα.
0: Ορίστε.
1: Αλλά εμείς σήμερα το βράδυ είναι που θα απολαύσουμε όλες αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις που γίνονται σε πάρα πολλά μέρη της πόλης.
0: Και θα δούμε σε λίγο αναλυτικά κιόλας. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε καφεδάκι, γιατί είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε.
2: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Οφίλια λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Έτοιμη για να δούμε. Έχω και ένα τεστ άνοιας που μου πέταξε ο υπολογιστής. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς γι' αυτό.
1: Είναι που παίρνεις αυτό το site που διαβάζεις μόνο παππούδες γι' αυτό.
0: Τεστ άνοιας, πολύ καλό. Λοιπόν, Παρασκευούρα λοιπόν, 28 Αυγούστου του 2026, 240η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6:50, ενώ στις 8 και 2 λεπτά η δύση του ηλίου έρχεται. Εθνική ημέρα παπηγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει, τι δεν βάλαμε όλο τον χρόνο παπηγιών, να το βάλουμε σήμερα. Εθνική ημέρα της κερασόπιτας.
1: Εχθές ήταν
0: πάλι. Σαν να την έχουμε ξαναπεί.
1: Εχθές ήταν πάλι κάτι με κεράσει προχθές, δεν θυμάμαι τι.
0: Κεράσει ποτό.
1: Κεράσει ποτό.
0: Ημέρα των παππούδων στο Μεξικό. Βρωμό παππού που έλεγε και η άλλη. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας είναι μάρτυρος Δάμονος του Πρεσβυτέρου, Δάμων και Δάμονας. Ιδιαίτερο όνομα, χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους. Δεν βλέπω κάτι Σαββατοκύριακο μέσα, μόνο την Κυριακή που είναι η του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Βεβαίως, Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Σάνδρα, Ευλάλιος, Ευλαλία και Φύλακας. Είναι και η Διεθνής ημέρα των εξαφανισμένων η Κυριακή. Δεν ξέρω, Καζαμίας έχει κάτι να προσθέσει.
1: Α, έχω.
0: Έχουμε Καζαμία σήμερα, παιδιά, να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν. Ο καιρός αμετάβλητος με υψηλές θερμοκρασίες, πτώση της κυβέρνησης σε κράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστρέφουν οι τελευταίοι αδειούχοι του καλοκαιριού, οι άνεμοι εξασθενούν και η ζέστη γίνεται ακόμη πιο αισθητή. Οι άνεμοι δεν εξασθενούν, ίσως από σήμερα γίνονται πιο έντονοι.
0: Γιατί οι αδειούχοι πήγαν διακοπές σε πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, πήγανε.
0: Επιστρέφει κιόλας.
1: Μικρή παροδική αλλαγή του καιρού με ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας. Εδώ πέρα είναι μέσα και άκου λίγο τώρα τη συνέχεια, η οποία είναι τρομακτική. Αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών. Τώρα έρχεται το καλό. Μεγάλες πλημμύρες στην Ινδία. Είδαμε, παιδιά, στο
0: Νεπάλ,
1: το τι έγινε. Και να ένας Καζαμίας που το προβλέπει. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Στον τω μεταξύ, το σκεφτόμουν εχθές. Είναι από αυτά τα οποία το γεγονός αυτό που υποχώρησε το παγόβουνο, είτε από την πρόκληση σεισμού, είτε τέλος πάντων από ότι το προκάλεσε όλο αυτό, είναι από τα γεγονότα που σε μερικές δεκάδες χρόνια θα είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας και τα παιδιά θα το διαβάζουν αυτό σαν ιστορικό γεγονός. Είναι μια φυσική καταστροφή, σαν την έκρηξη ενός ηφαιστείου ή κάτι αντίστοιχο.
0: Εγώ, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει 100% το θέμα,
1: δεν είδες τι έχει γίνει.
0: Είδα μόνο κάποια βιντεάκια στο TikTok.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Υποχώρησε τον... κάποιο φράγμα. Δεν έχω
1: καταλάβει. Όχι, όχι. Μάλλον από κάποιο σεισμό, μάλλον, αποκολλήθηκε ένα κομμάτι παγετώνα, το οποίο έπεσε σε μία λίμνη και προκάλεσε όλη αυτή την θάλασσα λάσπης που σκέπασε τις παράκτηες αυτές τις περιοχές του Νεπάλ και ήταν εκεί και ένας διασυνοριακός σταθμός που καταλαβαίνεις ότι περνάνε άνθρωποι τα σύνορα, Ινδία-Θιβέτ-Νεπάλ κτλ.
0: Έφυγε δηλαδή από... πλημμύρισε η λίμνη.
1: Ξεκόλλησε ένα μεγάλο κομμάτι παγετώνα. Λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και μια σεισμική δόνηση που να προηγήθηκε, γιατί γενικότερα αυτή η περιοχή δίνει μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Παραδοσιακά. Όμως δεν υπάρχουν πολλοί σεισμογράφοι για να καταγραφούν ακριβώς όλα αυτά τα γεγονότα. Επίσης υπάρχει άλλο ένα σενάριο το οποίο λέει ότι κάποιοι γεωλόγοι στην Ινδία έκαναν κάποιες εργασίες και ίσως προκλήθηκε και από ανθρώπινο, ας πούμε, παράγοντα. Θεωρώ ότι είναι μια φυσική καταστροφή όμως. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με τις.
0: Εσύ μίλησες
1: καθόλου γνώσεις που δεν έχω, με τις καθόλου γνώσεις από αυτά που έχω διαβάσει τις τελευταίες μέρες, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι εικόνες.
0: Είναι, τα είδαμε.
1: Τόνοι λάσπης έχουν σκεπάσει ολόκληρα χωριά.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και μιλάμε και για πάρα πολλές χιλιάδες νεκρούς.
0: Ας ελπίσουμε αυτό, τελεία. Τι να ελπίσεις τώρα εκεί, είναι χιλιάδες
1: νεκρούς. Θεωρώ ότι ήταν μια φυσική καταστροφή λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αποκόλλησε το.
0: Τι να πω, ας ευχηθούμε τουλάχιστον τις τελευταίες αυτές ώρες να βρεθούν άνθρωποι όσο γίνεται ζωντανοί.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 61-61 επιστρέψαμε. Θα πάμε να δούμε τι έγινε με τη μεγάλη νίκη του Όφη εχθές. Είχαμε παιδιά και ένα καραλί που πέταξε, ένα τεντόγλου που απογειώθηκε. Γενικότερα είχαμε
1: παιδιά,
0: ένα χαμό.
1: Ο αθλητισμός, Πανσέλινο δεν κατάλαβε. Να τα
0: σε
1: λέμε
0: καμία
1: αυτά.
0: Των περιπτώσεων.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Είχαμε άλματα καταπληκτικά, θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Λοιπόν, τι άλλο σας έχω. Σας έχω. Α, είχαμε παιδιά στα Χανιά τη Λευκή Νύχτα.
1: Α, ωραίο.
0: 25 του μήνα, προχθές την είχαμε.
1: Εμείς έχουμε τρίτη. Τη μαύρη νύχτα εδώ,
0: ναι.
1: Μόνιμα.
0: Θέλω να σας πω ότι έγινε απόλυτος χαμός και θέλω να δούμε έτσι κάποια πράγματα. Έχω ένα θέμα που εσένα θα σου αρέσει πάρα πολύ. Θα δούμε πώς λέγανε κάποια πράγματα, 14 βρισιές που είχαμε στα, που έχουμε, που τελικά είναι ευχές, και κάποιες λέξεις πώς θα ήταν από τη νέα ελληνική στην αρχαία ελληνική.
1: Θα μας κάψω ένα εγκέφαλο, παιδιά.
0: Θα σας το κάψω, είναι πολύ ωραίο το θέμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα επίσης με, εντάξει, τέλος πάντων, κοινωνικό είναι, με τα παιδιά τα οποία φοράνε πάρα πολύ ακριβά ρούχα και τα επιδεικνύουν, και το τι γίνεται στα σχολεία με όλο αυτό το θέμα. Μιλάμε βέβαια, εννοείται, για τάξεις γυμνασίου, λυκείου, όχι δημοτικού. Αλλά θέλω λίγο να το δούμε, γιατί διάβαζε ένα άρθρο, τέλος πάντων, και θέλω να το μοιραστούμε μαζί, και για το πώς να το αντιμετωπίσουμε ως γονείς δηλαδή. Για τη συνέχεια θα σας πάω στην... είχαμε και, και το θάνατο της Γιώγια Κουσάμα, της πολύ σημαντικής αυτής ζωγράφου, και θα πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Την ξέρεις σίγουρα, είναι αυτή που έκανε τις βούλες σε όλα. Η Ιαπωνέζα. Τι άλλο σας έχω. Αχα, θα συνεχίσουμε και με την Πάτρα, όπου εκεί είχαμε κάποιες καταγγελίες για ερωτική σχέση ανάμεσα σε καθηγητή και μαθήτρια.
1: Όπα, να τα.
0: Η μαθήτρια ήθελε να πω σε αυτό το σημείο, έτσι, για να μην ξεκινήσουμε τα αυτά. Τι άλλο σας έχω. Έχω και Έλενα Κρήτα να δούμε. Διάφορα άλλα.
1: Έχουμε και διαγωνισμάρα με το Show Easy, με δώρο ετήσια υποτροφία Αγγλικών. Το Show Easy, λοιπόν, Ηρακλείου στην Ιωνίας 213, κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με δώρο για όλους τους ακροατές του G961. Μία ετήσια υποτροφία για τις τάξεις Senior A και B, δηλαδή πρώτη και δεύτερη τάξη κανονική, Junior A, Junior B από 7 και πάνω χρονών, Pre-Junior 5 έως 7 χρονών και το Nursery από 4 έως 6 ετών.
0: Α, συγγνώμη που θα σε διακόψω. Ξέχασα να σας πω, έχουμε τη μεγάλη επιστροφή της Μέγκαν Μάρκλ και του πρίγκιπα Χάρη στην Αγγλία.
1: Να τα. Θεματάρα. Και φυσικά θυμίζω ότι το μόνο που έχετε να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτή την υποτροφία, η οποία είναι για έναν ολόκληρο χρόνο πληρωμένα όλα τα αγγλικά του παιδιού σας, το μόνο που έχετε να κάνετε 28-12-55-961, βγαίνετε στον αέρα με το παιδί και μας λέει μια πολύ ωραία καλημέρα και μπαίνετε στην κλήρωση που θα έρθει την Παρασκευή στις 4 του Σεπτέμβρη. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς, χαμούλης, εδώ 24 λεπτά μετά τις 8. Θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται στην κίνηση.
1: Κίνηση, έχουμε κίνηση στο ύψος του Αγιάννη, κατεβαίνοντας τα φανάρια του Μπεντεβί λιγάκι. Στη Γιώφυρο έχει επίσης κίνηση, 62 Μαρτύρων και Μήνων στον Παραλιακό λίγο. Και στα φανάρια του Ισκαζαντζίδη.
0: Mm-hmm. Ποιο εφημερεύει?
1: Εφημερεύει σήμερα. Το Βενιζέλιο έχουμε.
2: Ωραία.
0: Αγρία στο πάνε.
1: Το Βενιζέλιο.
0: Πες μας και για τη λαϊκή που σε έκοψα.
1: Λαϊκή στην Θέρισσο, στην Οδό Καραμαλή.
0: Mm-hmm. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα,
2: καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: παπά, ούτε παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστροφή 28 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961.
1: Τι λες, θα δοκιμάσεις τη φανουροπτά μου?
0: Να πάμε πρώτα στο Λαβύρινθο και να τη δοκιμάσω.
1: Θα σε πάω εγώ στο Λαβύρινθο, διότι στο 28-17-43-5-45 μπορείτε να δείτε ποιες είναι διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, το εταιρικό event, τον αραβόνα, την κοπή της πίτα, στον αποκριάτικο χορό, όποια εκδήλωση εσείς θέλετε να κάνετε. Ένας υπέροχος χώρος, πραγματικά πολυτελέστατος, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, που προσαρμόζει το μέγεθός του και ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Και φυσικά το φαγητό είναι υπέροχο.
0: Παιδότοπο το πες.
1: Έχει και παιδότοπο και πολύ ωραίο εκκλησάκι για τα μυστήρια. Λοιπόν, ξεκινάει η δοκιμή τώρα.
0: Έτσι να δούμε, παιδιά. Λέω κάποια προσευχή πριν δοκιμάσω.
1: Όχι, απλά φάε.
0: Μη δε και είπε το πάτερ ημών. Ωραία η άτιμη, παιδιά.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία η φανουρόπιτα μου από χθες.
0: Γιατί δεν κάνει μία φορά το χρόνο?
1: Μα είδες, και στον τομέα.
0: Είναι πεντανόστιμη.
1: Το σκεφτόμουν. Είναι πεντανόστιμη και είναι και πάρα πολύ υγιεινή. Γιατί είναι με ελαιόλαδο, δεν έχει βούτυρο, δεν έχει αυγά. Είναι δηλαδή ένα, ας το πούμε, κέικ. Και είναι και πολύ μελωμένο γιατί έχει τη σταφίδα μέσα.
0: Παιδιά, υπέροχο.
1: Και είναι πραγματικά, ναι, και εγώ θα το.
0: Πεντανόστιμο.
1: Να ξέρεις τώρα.
0: Έχει ζάχαρη.
1: Ζάχαρη έχει.
0: Μα και εσύ τώρα, βγάλε λίγο.
1: Και εσύ τώρα πώς θα γίνει. Το ένα μου το παιδί την τρώει, το άλλο μου το παιδί προτιμάει το κλασικό το κέικ.
0: Με στέβια θα ήταν το ίδιο νόστιμο.
1: Δεν θα γινόταν με στέβια. Αυτά τα γλυκά δεν γίνονται με στέβια. Πώς?
0: Δεν πας και η χάρη του Αγίου ήθελε κάτι πιο diet.
1: Όχι, όχι. Εχθές διάβασα. Αχ, κάτσε λίγο να το βρω αυτό να σου το πω. Αχ, πήγε μία φίλη.
0: Για την νόστιμη που είναι.
1: Στην Αθήνα βέβαια έγινε το περιστατικό αυτό. Πήγε μία φίλη, μπορεί να την ξέρει. Την ώρα δεν την ξέρει. Την ξέρει την ώρα.
0: Βέβαια, την ώρα δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: κάποιος κοιτάει την ώρα.
1: Πήγε η ώρα. Καλή τη ώρα, δεν την είδα και ποτέ στον
0: Άγουστο. Για όσους ξέρουν.
1: Λοιπόν, πήγε η ώρα σε μια εκκλησία για τη φανουρόπιτα. Τη προσφέρει μια κυρία φανουρόπιτα, η οποία όμως διαλύεται σε ψίχουλα. Αδυνατεί έτσι να πιάσει το κομμάτι για να το φάει. Γενικότερα η φανουρόπιτα, όταν έχει μέσα και ολόκληρη σταφίδα, το παθαίνει αυτό. Και τη λέει η κυρίουλα, καλό σημάδι, θα έχει εύκολη ταφή.
0: Α. Το
1: λες
0: τώρα.
1: Η κοπέλα μικρή, σαν εμάς.
0: Ναι. Κάγκελο.
1: Θέλω να σου πω, δηλαδή, δεν είναι ότι το
0: μένεις κάγκελο.
1: Σε έναν ηλικιωμένο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η φανουρόπιτα βγάζει και πρόβλεψη.
1: Όχι καλέ, δεν το έχω ξανακούσει εγώ ποτέ αυτό.
0: Δηλαδή. Παιδιά, φοβερό.
1: Αλλά έχω ακούσει κι άλλες ευχές αυτή την ευχή.
0: Δηλαδή, αν η φανουρόπιτα ήταν λίγο παραψημένη έως καμένη, θα τη έλεγε.
1: Δεν θα τα αφήσω
0: σε
1: στάξη.
0: Βλέπω για πώς το λένε αυτό.
1: Μούμια, ξέρω εγώ.
0: Όχι, το αυτό.
1: Κάψη.
0: Κάψη νεκρών. Σου λέει, σε βλέπω για κάψη εσένα.
1: Γέλασα τόσο πολύ λέω, και ξαναλέω ότι το είπε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μικρό σε ηλικία, σαν εμάς. Έτσι, δηλαδή.
0: 40 πλάς.
1: Μικροί είμαστε, Μιχάλη. Έτσι νιώθουμε τουλάχιστον. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν κάνει.
0: Η ζωή μετά τα 40 είναι υπέροχη.
1: Αν πει αυτό σε έναν ηλικιωμένο, ναι, πες να έχει, ξέρω εγώ, και ένα νόημα, γιατί ο άνθρωπος το σκέφτεται το τέλος.
0: Μπράβο.
1: Άμα είσαι.
0: Δηλαδή,
1: 80...
0: πάει σε ένα γυροκομείο και μοιράζει αυτή την κακοφανουρόπιτα που θρουλάει, θα του πει, παιδιά, όλοι θα είστε, θα γίνετε.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να σου πω ότι παίζει ρόλο σε ποιον τη λες την ευχή.
0: Ναι.
1: Αν το πει έναν άνθρωπο που είναι 80 πλάς και το βλέπει το τέλος να έρχεται. Εντάξει. Τον ενδιαφέρει να έχει καλή ταφή.
0: Μα να σου πει τι άλλο. Αν ο άνθρωπος το βλέπει το τέλος να έρχεται, είναι πρόβλημά του, είναι λάθος του. Δεν πρέπει ποτέ να βλέπουμε το τέλος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, δεν έχεις δει μερικούς ηλικιωμένους που σου λένε ότι ξέρεις κάτι τώρα, εγώ θα ήθελα
0: να σου
1: ήσυχα και ειρηνικά, χωρίς να ταλαιπωρηθώ ή κάπως έτσι, που το σκέφτονται το θέμα του θανάτου. Εκεί να την ακούσεις μια τέτοια ευχή, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να σε απασχολεί κιόλας, αλλά
0: τώρα
1: όταν
0: το
1: είσαι νέος.
0: Από κάτι γιαγιάδες, οι οποίοι σου λένε, θα ζήσω εγώ του χρόνου και το λένε από τα 80 τους και έχουν πάει 110. Κατάλαβες.
1: Ναι, έχεις δίκιο εσύ τώρα και σε αυτό.
0: Θα ζήσω εγώ τον χρόνο. Θα ζήσεις και εμείς εδώ το σπίτι το θέλουμε. Κατάλαβες, δηλαδή. Έτσι γίνεται.
1: Airbnb πρέπει να γίνει.
0: Έτσι γίνεται. Δηλαδή, κάνω εγώ αυτή τη στιγμή εισόδημα. Κατάλαβες. Δηλαδή, επενδυτικά δες το. Και η γιαγιά σου λέει, θα ζω εγώ τον χρόνο. Θα ζεις πάλι και θα κάσουμε τα λεφτά. Θα ζεις. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Αυτά που λέτε συμβαίνουν στην Αθήνα, στους Άγιους Φανούριθ που μοιράζουν φανουρόπιτες.
0: Αυτά. Και σου λέει, έχει βρει άλλη τον τρόπο. Σου λέει, της λέει, θα της πω εγώ τη φανουρόπιτα, της πω ότι θα γίνει.
1: Καλή ταφή.
0: Τέφρα.
1: Και...
0: μπας και του χρόνου μας αδειάζει τη γωνιά. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα. Για να γίνει η ανακαίνιση σχετική. Αυτά τα ωραία στο 8 και 33 το πρωί εδώ στον Kiss. Επενδυτικά προγράμματα με τέφρα. Θα πάμε break για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: so easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.

0: 9.61.
1: Ο καιρός.
2: Του τριημέρου.
3: Του τριημέρου, παιδιά, Παρασκευή σήμερα. Το ξέχασα εγώ αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
3: Έχουμε δουλειά εδώ πέρα.
2: Σήμερα η θερμοκρασία, ό,τι δείχνει, θα βάζετε τρεις πάνω.
3: Για το real feel.
2: Ναι. 29-32, 32-35. Μετά το απόγευμα στρώνει η δουλίτσα. Τέσσερα από φορ βόρειοι άνεμοι. Αύριο έχουμε μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας, 28 βαθμού Κελσίου, και έρχεται, παιδιά, ο βοριάς ο καλός, 6 μποφόρ βόρειοι.
3: Να το, θα μας πάρει. Και θα μας σηκώσει.
2: Μπορεί και κάποια ωραία σύννεφα να δούμε αύριο Σάββατο, μπορεί. Την Κυριακή, 30 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βόρειο-δυτική η άνεμη. Πάμε τώρα στο νότιο τμήμα της Κρήτης, να δούμε αν ακόμα καίγεται. Λίγο χρόνο θα χρειαστώ και θα σου πω ότι, α, ναι. Καλά κρατεί ο καύσωνας, 38 βαθμοί Κελσίου για σήμερα. Έχουμε ένα πενταράκι βόρειους ανέμους που κάτι κάνει, όμως παιδιά, το 38-38. Αύριο Σάββατο έχουμε μία υποχώρηση στους 32 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. Την Κυριακή όμως επανέρχεται η κατάσταση στους 36 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και υψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών τουλάχιστον τις πρωινές και βραδινές ώρες. Στον Άγιο Νικόλο, 33 βαθμοί για σήμερα με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Αύριο Σάββατο έχουμε μια υποχώρηση στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε όμως και 7 μποφόρ βορειοδυτικούς με ρηπές ανέμους στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και ελαφριές νεφώσεις, οι οποίες ενδεχομένως τώρα οι άνεμοι αυτοί να επιφέρουν και προβλήματα με πυρκαγιές και διάφορα τέτοια που θέλει προσοχή. Οι άνεμοι στον Άγιο Νικόλο δεν θα υποχωρήσουν ούτε την Κυριακή. 30 βαθμοί Κελσίου και 6 μποφόρ βορειοδυτική η άνεμη. Στην Ιερά Πέτρα τα πράγματα είναι άσχημα από σήμερα. 7 μποφόρ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με ρηπές ανέμους στο 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και 34 βαθμοί Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα υποχωρήσουν ούτε αύριο Σάββατο με 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά ούτε και την Κυριακή που ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς, αλλά θα υπάρχουν ακόμα 7 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Δύσκολη κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, θα έχει σίγουρα κόκκινο συναγερμό. Πάμε στη Σιτία, 33 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφόρ βόρειοι και βορειοδυτική άνεμη. Στη Σιτία υπάρχει το φερόμενο με το real feeling, 29 δείχνει, 32 αισθανόμαστε, 27 δείχνει, 30 αισθανόμαστε κτλ. Ναι. Το Σάββατο 7 μποφόρ βορειοδυτική με 28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή μικρή εξασθένηση στα 6 μποφόρ βορειοδυτική με ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, 30 βαθμοί Κελσίου και real feeling λίγο πιο υψηλό. Συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, 32 βαθμοί Κελσίου για σήμερα με μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών και 3 μποφόρ βόρειους ανέμους, 27 βαθμοί Κελσίου για αύριο με 6 μποφόρ βόρειους ανέμους και 70 χιλιόμετρα τις ρηπές του ανέμου, ελαφριά συννεφιά στον ουρανό. Την Κυριακή 28 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στα Χανιά, 35 βαθμοί Κελσίου για σήμερα, υψηλή θερμοκρασία. Αύριο Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, όπως και την Κυριακή με 31 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τα Χανιά έχουν πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια όλες τις μέρες, σε όλη τη διάρκεια της μέρας.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 28 βαθμούς, 32 για το Τιμπάκι.
3: Ξεκινήσαμε νωρίς.
2: Και 28 για τη Σαντορίνη.
3: 27 η Αθήνα, 30 η Κόρινθος, 27 η Λάρισα, τα Ιωάννινα στους 24, 27 και η Κεφαλονιά, 24 η Πάτρα, 30 τα Κύθρα και η Ρόδος, 29 η Σάμος, 25 η Μυτιλήνη, 27 η Χίος και η Κος, 23 η Αλεξανδρούπολη και η Θεσσαλονίκη, ενώ η Κοζάνη στους 25. Με μία βόλτα προς το Βιετνάμ θα σας πάω, όπου αυτή την ώρα στο Ανόη με άραγη συννεφιά, ο υδράριος εκεί αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι.
1: Πες μου με τι θες να ξεκινήσουμε. Θες να ξεκινήσουμε με τον αθλητισμό ή θες να πάμε στη μέτα?
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Πάμε στον αθλητισμό.
0: Αθλητισμό.
1: Λοιπόν, είχαμε χθες το μεγάλο ντέρμπι Τσέσεκα Σόφιας με τον Όφι. Ιστορική νίκη στη Βουλγαρία για τον Όφι. Για πρώτη φορά στη League Face του Europa League. Μεγάλη επιτυχία για, για τον Όφι, για την κριτική αυτή ομάδα.
0: Και πάρα πολλοί κόσμος που πήγε Βουλγαρία, παιδιά.
1: Πάρα πολλοί κόσμος που πήγε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, γιατί είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Mm. Άλλες ομάδες της Ελλάδας δεν τα έχουν καταφέρει και Όφι είναι μπροστά. Και επίσης, ρε παιδί μου, τώρα μετά το κύπελο το πρώτο της Ελλάδος και το κύπελο του Super Cup το δεύτερο, αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόσμος έχει είναι μέσα στον
0: ενθουσιασμό, ρε παιδί μου. Έχει φανατιστεί και είναι εντάξει. Οπότε, λογικό, δεν το ζούμε συχνά αυτό.
1: Σήμερα το μεσημέρι στις 2 θα γίνει η κλήρωση, τέλος πάντων, και θα μάθουμε ποιοι θα είναι οι 8 επόμενοι αντίπαλοι στο League Face του Europa League. Mm-hmm. Για τον Όφι, θέλω να σου πω ότι εχθές στην πόλη μας έγινε απόλυτος χαμός. Προβλήθηκε το μάτς στο πάρκο του Γεωργιάδη σε γιγαντόφι.

0: σκορ του Καραλή στα 6.40. Mm-hmm. Στα 6.20 να πω. Στα 6.20 έκανε και το επόμενο 6.25 και 6.32. Αλλά κατάφερε να κάνει για τον εαυτό του το 6.16 ήταν το προηγούμενο, 6.20 προχθές, είναι πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Πολλά συγχαρητήρια
0: και στον και τον
1: Μανόλο
0: και τον Τεντόγλου.
1: Όπου στον κιόνι του, κλασικά.
0: 8.45.
1: Παιδιά, φαντάζομαι έχετε δει τη φάση που είχε ξεχάσει το μετάλλιο.
0: Ναι, ήταν όταν λείπαμε το καλοκαίρι. Το ξέχασε και λέει, οχ, τι έγινε, παιδιά, δεν το πήρα. Πάω να το πάρω. Και άφησε τη συνέντευξη μέση γιατί έπρεπε να πάρει το μετάλλιο.
1: Εξαιρετικός.
0: Πανελλήνιο ρεκόρ λοιπόν για τον ένα, 8.45 για τον άλλο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που μας κάνουν περήφανους. Είναι ρε παιδί μου ένας λόγος για να χαμογελάμε αυτά τα παιδιά.
1: Γιατί και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τόσο αγνούς ανθρώπους, τόσο ταπεινούς ανθρώπους.
0: Έχουν πολύ ωραίο ήθος, κατάλαβες αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο διότι είναι καλοί αθλητές. Έχουν και να δώσουν πράγματα στη νέα γενιά που θα πρέπει να είναι πραγματικά παράδειγμα.
1: Είναι 8 και 50, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε επιγόντως στο break μας για να επιστρέψουμε και με αυτά εδώ.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκη Δρομογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Pizzos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Δρομογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο,
7: γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο,
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Kiss. 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε εξαιρετική θεματολογία αναπτύξει εμείς εκτός αέρα, που ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει και εντός αέρα να συμμετέχει και ο κόσμος. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας.
1: Να δώσουμε 2810-255-961 και φυσικά το Viber μας το αγαπημένο 6970-888-961. Η συζήτηση που έχουμε εδώ, παιδιά, είναι η παράνοια που ζει ο γονέας τελευταίες μέρες Αυγούστου, λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, που ξεκινάνε όλα.
0: Εγγραφές σε όλα τα επίπεδα.
1: Τσουνάμι, αυτό.
0: Εξωσχολικά, νέες δραστηριότητες, σχολεία, σχολικά, τα πάντα όλα. Ναι. Οπότε είναι αυτές οι μέρες τελευταίες του Αυγούστου που λες, Παναγία μου, τι μας παρημένει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και ξέρεις να έχεις και τα παιδιά και να μην ξέρεις τι θέλει το ένα, τι θέλει
1: και
0: το άλλο, τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, πού πάνε οι φίλοι μας, να πάμε και εμείς.
1: Κοίτα, άκου τώρα να σου πω. Εγώ το διάβασα πάρα πολύ λίγο αυτό, γιατί τα παιδιά έχουν την τάση να θέλουν πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και ποδόσφαιρο και μουσική και κολυμβητήριο και καράτε και δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει να αποφασίσει ο γονέας τι θέλει το παιδί του να κάνει και τι αντέχει και οικονομικά αλλά και σωματικά το παιδί. Και στη συνέχεια να του πει ότι ξέρεις κάτι, εσύ μπορεί να θέλεις 5 πράγματα, μπορείς όμως από αυτά τα 5 να επιλέξεις 2.
0: Παιδιά, τα έξοδα είναι πολλά, τι να λέμε τώρα.
1: Πέραν από τα έξοδα, πρέπει τα παιδιά να έχουν χρόνο για να παίξουν. Κυριολεκτικά, να περάσουν δηλαδή ελεύθερο δημιουργικό χρόνο
0: με
1: είτε
0: παιχνίδι,
1: μόνοι τους είτε με άλλα παιδιά, αλλά να έχουν χρόνο για να παίξουν.
0: Και δεν μιλάμε για τάμπλετ.
1: Όχι, να. Μιλάμε για παιχνίδι και για να ξεκουραστούν παιδιά, για να ξεκουραστούν. Δηλαδή έχουν το σχολείο, ειδικά τα παιδιά που πηγαίνουν ολοήμερο, αντιλαμβάνεις ότι είναι πάρα πολλές ώρες.
0: Και συνήθως καπάκι από το ολοήμερο, πάνε και στις δραστηριότητες.
1: Αν τα σχολεία μας, λέω αν. Και δεν είναι γκρίνια, είναι σε ένα πλαίσιο συζήτησης και διαμόρφωσης που θα έπρεπε να γίνεται.
0: Μ' αρέσει που το τονίζει.
1: Αν τα σχολεία μας λειτουργούσαν σωστά, θα έπρεπε από το μία η ώρα που σχολάνε μέχρι το 4 που τα παίρνουμε ή 3 αναλόγως, να υπάρχει μία ώρα για διάβασμα και οι υπόλοιπες 2 ώρες να είναι κάτι δημιουργικό. Δηλαδή, και να το πληρώνει ο γονέας επιπλέον. Εγώ δεν λέω να γίνεται παροχή από το κράτος. Θα μπορούσαν μέσω των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων ή με κάποιο τρόπο τέλος πάντων να πούνε, ξέρεις κάτι. Ας κάνουνε σκάκι. Δεν σου λέω εγώ να τα πάρεις, να τα πας σε ένα γήπεδο ή οτιδήποτε.
0: Ναι, να τα μεταφέρεις.
1: Ας κάνουνε τα αγγλικά.
0: Αγγλικά θα μπορούσαν.
1: Επιπλέον.
0: Να κάνουν, βέβαια.
1: Μία ώρα αγγλικά. Που να γλιτώνει το παιδί το φροντιστήριο των αγγλικών. Που μη μου πείτε ότι αρκεί αυτό που γίνεται στο σχολείο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν αρκεί. Και το ξέρει και το ίδιο το Υπουργείο ότι δεν αρκεί. Δεν αρκεί.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα που να μπορούν να γίνουν μέσα σε σχολική αίθουσα ή θα μπορούσαν να γίνεται ρομποτική.
0: Και να γλιτώσουν οι γονείς κάποια σούρτα φέρτα απογευματινά, παιδιά. Τι
1: ή θα μπορούσαν να γίνεται ρομποτική. Θα μπορούσαν να γίνονται παραδοσιακοί χωροί που εντάξει, ένα χώρο α πούμε για παραδοσιακού χώρου υπάρχει. Αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν να διοργανώνονται και μέσω των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Και από το ίδιο το σχολείο να δίνεται ρε παιδί μου δυνατότητα και ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να τα κάνουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί του ολοήμερου. Λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, λέω. Αλλά αυτός ο χρόνος που θεωρητικά είναι ο χρόνος φύλαξης.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό κάνουν στην ουσία. Δηλαδή και αυτοί εκεί έχουν καταλήξει να κάνουν μια φύλαξη στα παιδιά και όχι μια έξτρα πιο ανάλαφρη εκπαίδευση.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένας χρόνος που τα παιδιά θα τον εκμεταλλεύονται. Και να σου πω κάτι, αυτό που λέμε τώρα έξτρα είναι διασκέδαση. Το να κάνει το παιδί σου ρομποτική είναι που μέσα από το παιχνίδι θα μάθει δύο πράγματα. Το να μάθει σκάκι είναι διασκέδαση. Σύντομο γεγονός ότι δίνει πολλά πράγματα στο μυαλό, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, δεν του αρέσει το σκάκι. Ωραία, θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο επιλογές. Θα μπορούσαν όμως όλα αυτά συντονισμένα κάπως να γίνονται. Και να μην μένει χαμένος χρόνος για το παιδί και ένας γονέας που γίνεται λάστιχο και τρέχει. Και ειδικά όσοι έχουν και δύο παιδιά που έχουν δύο δραστηριότητες ή και τρία. Αυτό μιλάμε τώρα είναι άθλος. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα εγώ που έκανα κάτι σεμινάρια, ένα από τα προβλήματα που είχαμε θέσει στην AI να λύσει ήταν να κάνει το οργανόγραμμα μιας οικογένειας με δύο παιδιά και πόσες δραστηριότητες, ας πούμε. Φανταστείτε λίγο τώρα για να βάζεις ένα πρόγραμμα να στο... Είναι εξίσωση ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Να βγει, ώστε να μπορεί και ο γονέας να έχει λίγο χρόνο για τον εαυτό του, να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, να κάνει άλλες δουλειές ενδεχομένως εξωτερικές. Γιατί όπως τα παιδιά είναι στο σχολείο 8 ώρες, αντιστοίχως
0: μπορεί να κάνει μια δεύτερη δουλειά ο γονιός.
1: Αντιστοίχως, οι γονείς εργάζονται 8 και 12 και παραπάνω ώρες, έτσι.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Γιατί το εισόδημα δεν επαρκεί συνήθως για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που περιγράψαμε προηγουμένως.
1: Εγώ, να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, θα πω και το δώρο των Χριστουγέννων.
0: Λοιπόν, είναι 9 και 2 λεπτά. Να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, το εταιρικό event ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική σας εκδήλωση, ο Λαβύρινθο στα πεζά σας περιμένει με εξαιρετικό φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση και μια υπερσύγχρονη αίθουσα με όλα τα οπτικά και ηχητικά συστήματα που είναι τα πιο σύγχρονα για να καλύψουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές εκδηλώσεις. 2-10-17-43-5-45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Χάρη, το Style, σε 9, 10 λεπτά μετά τις 10.
1: Να σε πάω 9. Παλατάκι.
0: Να με πας αλατάκι, όχι παλατάκι. Τι γίνεται με τη Μέγαν και τον Χάρη?
1: Λοιπόν, επέστρεψαν παιδιά 6
0: στο παλάτι.
1: Όχι στο παλάτι, στην Αγγλία.
0: Επέστω έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί νόμιζα ότι γύρισαν στο παλάτι, έτσι που το είπε.
1: Δεν μπορούν να γυρίσουν στο παλάτι. Την Τετάρτη το μεσημέρι, λοιπόν, φαίνεται να προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μπέρμιχαν, χωρίς να υπάρχει παρουσία αστυνομίας ή τέλος πάντων κάποιου είδους προστασίας. Mm. Είχε γίνει γνωστό την περασμένη εβδομάδα ότι το ζευγάρι πρόκειται να μετακομίσει στη Βρετανία τον Αύγουστο. Mm. Δεν πρόκειται, λέει, να επιστρέψει στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, αλλά θα ζει στη χώρα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας χωρίς ενεργό θεσμικό ρόλο. Mm. Η οικογένεια εκτιμάται ότι θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία στην περιοχή του Cotswold, έξω από το Λονδίνο. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν ήδη γραφτεί στα σχολεία με τη νέα σχολική χρονιά να αρχίζει την επόμενη εβδομάδα. Εξού και ο λόγος που μετακόμισαν τώρα για να είναι αρχές Σεπτέμβρη εκεί. Ο Χάρη και η Μέγαν είχαν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και είχαν αποσυρθεί από τη βασιλική οικογένεια το 2020 στην καρδιά του κορονοϊού, πρωτού εγκατασταθούν στην Καλιφόρνια.
0: Τώρα έπεσε πείνα.
1: Ο βασιλιάς Κάρολος, λέει, ενημερώθηκε για την απόφαση της οικογένειας να επιστρέψει στη Βρετανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η οικογένεια είχε επισκεφτεί το βασιλιά στην κατοικία του τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα της μετακόμισης δεν συζητήθηκε ποτέ. Δηλαδή τώρα, εντάξει, συγγνώμη, και αυτοί που το ξέρουν, η οικογένεια είναι, πού ξέρουν τι συζητήσανε και τι δεν συζητήσανε.
0: Έλαντε.
1: Ο πρίγκιπας και η πρίγκιψα της Ουαλίας, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ, έχουν επίσης ενημερωθεί για τα σχέδια του ζευγαριού. Το ζήτημα της ασφάλειας του Χάρη και της Μέγαν έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά την είδηση της επιστροφής. Να πούμε ότι ο πρίγκιπα Χάρη πέρυσι έχασε τη δικαστική προσφυγή που είχε καταθέσει σχετικά με το επίπεδο αστυνομικής προστασίας που δικαιούται ο ίδιος και η οικογένειά του όταν βρίσκονται στην Αγγλία. Οπότε είχε προσπαθήσει να ανατρέψει την απόφαση με την οποία περιορίστηκε η κρατική προστασία του μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά του καθήκοντα και τη μετακόμιση του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν τα κατάφερε. Με την ουρά στα σκέλια το βλέπω εγώ αυτό το σκηνικό, σαν να έγινε κάπως.
0: Ναι. Τους τέλειωσαν τα λεφτά. Δεν ξέρουμε τι έχει
1: δεν
0: γίνει.
1: Ξέρω. Πάντως, εκεί που η Μέγαν συζητούσε να συμμετέχει στον τρίτο κύκλο μιας σειράς στο Netflix, μετά από τα σχόλια που έγιναν, της την πήραν πίσω την πρωτασούλα. Δεν θα ολοκληρωθεί.
0: Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Και σου λέει, φύγαμε, κάναμε ό,τι κάναμε, τώρα χάσαμε τα προνόμια που είχαμε σαν διάδοχοι κτλ. Και τώρα σου λέει ξανά προς τη δόξα τραβά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, η Κέιτ και ο Ουίλιαμ δείχνουν μια πιο δεμένη εικόνα οικογένειας. Είναι αυτοί που έχουν κρατήσει για τα βασιλικά τους καθήκοντα και τα διάφορα. Τώρα ποιος ξέρει, υπάρχει άλλη μια έτσι πλευρά της ιστορίας όπου γυρνάνε για να υποστηρίξουν και τον πατέρα τους, τον Κάρολο, ο οποίος έχει τα προβλήματα με τον καρκίνο που έχει τα λοιπά. Οπότε να αποφασίσανε τύπου να είναι κοντά στην οικογένεια. Δεν ξέρω.
0: Καλά ξέτελα να ευχηθούμε και
1: στο παλάτι. Το παλάτι πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα
0: τα στάξει.
1: Δεν θα τους δεχτεί πίσω στην... Δεν θα πάρουν πίσω τα βασιλικά τους καθήκοντα, δεν θα τα πάρουν πίσω. Όποιος φύγει, παιδιά, δεν έχει επιστροφή, σου λέει. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Μαρκάκι πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή λοιπόν. Ακριβώς 23 λεπτά μετά από τις 9. Αθηναϊκή επιλογραμμή στην παρέα μας. Και σήμερα
3: πάμε μέχρι το σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της αθηναϊκής επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν και μας έτσι χαρίζουν στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Λοιπόν, πάμε στην Καντάνου 27 και Λευθέρνης η έκθεση για να τα δείτε όλα αυτά. Mm-hmm. Πάμε στη Μέτα.
2: Μέτα.
3: Ένα πρόστιμο μαμούθ αποζημιώσεις ύψους 18 δις δολάρια καλείται να δώσει, καθώς και να πάρει κάποια μέτρα στους λογαριασμούς των ανηλίκων, διότι καταδικάστηκε για εθισμό των παιδιών και για διάφορα άλλα τέτοια, τέλος πάντων.
2: Με το καλό και στα υπόλοιπα.
3: Ιστορική συμφωνία σταθμό πέτυχαν οι αμερικανικές αρχές, το τονίζω, με τη Μέτα, αναγκάζοντας τον κολοσσό των κοινωνικών δικτύων να επιβάλλει αυστηρούς προκαθορισμένους περιορισμούς ασφάλειας στους λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook. Παράλληλα με την καταβολή αυτού του ποσού.
2: Το κάνανε για ποιο λόγο? Γιατί είχαν πολλούς προφανώς ανήλικους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν.
3: Είχαν πάρα πολλές καταγγελίες για εθισμό ανηλίκων.
2: Α.
3: Οι οποίες δικαιώθηκαν. Κατηγορήθηκε λοιπόν ότι τα προϊόντα της έβλαπταν τα παιδιά εθίζοντάς τα και ότι η ίδια εξαπατούσε το κοινό με τα προβλήματα που είχε στο θέμα της ασφάλειας.
2: Ναι.
3: Τέσσερις από τις πολιτείες Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσεϊ αναμένουν να διεκδικήσουν ποινές που αγγίζουν τα 200 δις δολάρια, οπότε υπάρχουν και άλλες δίκες που εκκρεμούν προς τη Μέτα. Και έτσι έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ο στόχος, λέει, αυτής της υπόθεσης ήταν να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Η ανακούφιση που λαμβάνουμε σε αυτή τη συμφωνία είναι πολύ σημαντική και υπερβαίνει κατά πολύ οτιδήποτε έχει διατάξει ή πιθανόν να διατάξει οποιοδήποτε δικαστήριο, είπε ο Γενικός Εισαγγελέας του Κολοράντο. Και πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι 5 μεγάλες αλλαγές που θα έρθουν σε Instagram και Facebook. Θα υπάρχουν κάποιοι λοιπόν προκαθορισμένοι περιορισμοί ασφάλειας. Παιδιά, όλο αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το παιδί θα δηλώνει την πραγματική του ηλικία, έτσι. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, οι ρυθμίσεις αυτές δεν θα μπορούν να αλλάξουν χωρίς την έγκριση συνδεδεμένου γονικού λογαριασμού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για να έχει ένα παιδί ένα λογαριασμό σε Instagram και Facebook, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος. Θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος και ο λογαριασμός του γονέα, ώστε να μπορεί να βλέπει τα πάντα.
2: Να ελέγχει. Ναι.
3: Λοιπόν, λέει, για παράδειγμα, όταν ένας έφηβος δημιουργήσει λογαριασμό στο Instagram, δεν θα βλέπει πλέον εξατομικευμένη ροή από τον αριθμό των likes στη δημοσίευση του, εκτός αν το επιτρέψει ο γονέας. Η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη καθώς τα εργαλεία ασφάλειας σπάνια χρησιμοποιούνταν. Χαρακτηριστικά, λέει, κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι το εργαλείο διαλυμάτων Take a Break χρησιμοποιούνταν μόλις από το 1,8% των εφήβων. 1,8%. Εργαλεία γονικής εποπτείας θα γίνουν έτσι λίγο πιο απαιτητικά, θα μπορούν να παρακολουθούν εκτενώς και να τροποποιούν τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του παιδιού τους οι γονείς, εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Θα λαμβάνουν ενημέρωση οι γονείς για το χρόνο χρήσης, τα ονόματα των επαφών και τους λογαριασμούς που στέλνουν μηνύματα στο παιδί. Επιπλέον, οι γονείς θα λαμβάνουν καθημερινά ειδοποιήσεις κάθε φορά που το παιδί στέλνει για πρώτη φορά μήνυμα σε λογαριασμό ενήλικου. Θα διαχωρίζει ποιοι είναι οι λογαριασμοί ανηλίκων και ενηλίκων μαζί με το συνδεδεμένο προφίλ του ενήλικου που έχει λάβει το email. Μπορεί να είναι νονά, ας πούμε, ή μπορεί να είναι ηθιά, μπορεί να είναι όμως και... αν το παιδί αναζητήσει λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό, τις διατροφικές διαταραχές ή οτιδήποτε άλλο, επίσης θα στέλνεται ενημέρωση στο γονέα. Θα υπάρχουν χρονικά όρια λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή, ας πούμε, οι λογαριασμοί θα κλειδώνουν τις νυχτερινές ώρες 12 με 6 και 8 με 3 που είναι το σχολείο, ενώ κατά την υπόλοιπη διάρκεια της μέρας θα έχουν 2 ώρες διαθέσιμες για να τις σπαταλήσουν στα social media. Η Μέτα συμφώνησε επίσης να μειώσει το όριο από 2 ώρες τη μέρα σε 1 ώρα την ημέρα, εφόσον άλλες πλατφόρμες όπως το Snapchat, το TikTok και το YouTube εφαρμόσουν παρόμοιους περιορισμούς. Θα γίνει επενεργοποίηση των likes και των φίλτρων Η συμφωνία υποχρεώνει λοιπόν τη ΜΕΤΑ να περιορίσει τη λειτουργία της κοινωνικής σύγκρισης. Απαγορεύεται, λέει, η προκαθορισμένη προβολή του αριθμού των likes και ενώ, λέει, θα αφαιρείται εντελώς από τους ανήλικους η δυνατότητα χρήσης φίλτρων που προσωμιώνουν αισθητικές επεμβάσεις, για να το κάνουν όλο λίγο πιο...
2: Να το.
3: Θα γίνεται επαλήθευση της ηλικίας, διότι υπάρχουν αρκετές ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία οφείλει να χρησιμοποιεί συστήματα ταυτοποίησης ή αναγνώρισης προσώπου για να διασφαλίζει ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν κανονικούς λογαριασμούς ενηλίκων. Και η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των συστημάτων θα αξιολογείται από έναν ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Δηλαδή θα υπάρχει και μια αστυνομία.
2: Έλεγχος, μια ελεγκτική επιτροπή.
3: Μια αστυνομία, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν πιέσεις και στις άλλες πλατφόρμες, TikTok και YouTube, να εφαρμόσουν παρόμοιες αλλαγές, οι οποίες θα έχουν ουσιαστικά σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί η χρήση των social media από τους εφήβους. Οι έφηβοι μετακινούνται πάρα πολύ εύκολα από τη μία εφαρμογή στην άλλη. Δηλαδή, ας πούμε, αν το Facebook και το Instagram βάλει αυτούς τους περιορισμούς, το πιο πιθανόν είναι ότι οι εναπομείναντες έφηβοι θα φύγουν από αυτά τα μέσα και θα πάνε στα άλλα που δεν θα έχουν τους περιορισμούς. Οπότε γίνεται μία προσπάθεια να πάει παντού αυτό.
2: Μακάρι.
3: Εγώ έχω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μία δικαστική απόφαση η οποία έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί όμως τα μέτρα αυτά να αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι και την Ευρώπη ή την Ασία, ας πούμε?
2: Προφανώς, γιατί.
3: Δηλαδή δεν θα έπρεπε.
2: Δεν είναι παγκόσμια κλίμακα τα δικαστήρια εκεί.
3: Ναι, ρε παιδιά, αλλά βλέπεις ότι τα παιδιά. Δηλαδή οι έφηβοι στο Κολοράντο εθίζονται ενώ οι έφηβοι στη Γαλλία δεν εθίζονται.
2: Πάντω
3: ή στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Δεν θα έπρεπε λοιπόν ανάλογες κινήσεις. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στα δικαστήρια, να αυτοκτονήσουν παιδιά, να καταστραφούν οικογένειες, ας πούμε, για να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις? Δεν μπορεί να γίνει μια μέρημνα νωρίτερα?
2: Και σε παγκόσμια κλίμακα.
3: Και δεν μιλάμε τώρα να περιορίσει ο γονέας τη χρήση στο παιδί του. Μιλάμε ότι είναι από το κεφάλι, από πάνω. Που δεν υπάρχει διαπραγμάτευση.
2: Ακριβώς. Γιατί όσο να είναι, ο γονιός πάντα θα πέφτει στη λούπα της διαπραγμάτευσης. Μεγάλη λέξη. 9:30 το πρωί, ώρα στον Kiss. Πάμε break και ερχόμαστε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: So Easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So Easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Τσάμπα τσάμπα τσέ, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μα πού είστε σήμερα, ρε παιδιά? Στείλτε κανένα μήνυμα. Για πάρτε τηλέφωνο να σας δούμε. Να σας ακούσουμε. Να σας διαβάσουμε. 2812-55961 και 6970-888-961. Έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει.
1: Βεβαίως,
0: μεγάλο διαγωνισμό,
1: παιδιά,
0: που τρέχει.
1: Περιμένουμε να είστε με το παιδάκι σας μαζί, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε θέλετε. Διότι το show Easy Ηρακλείου στη Λεωφόρο Ιωνίας 213 κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με δώρο για τους ακροατές του Kiss 961 μία ετήσια υποτροφία για τις τάξεις Senior A και B, πρώτη και δευτέρα τάξη κανονική, Junior A B για 7 plus ετών, Pre-Junior για 5 με 7 ετών και έχουμε και τη μικρή μας την ομαδούλα, η οποία είναι για παιδιά 4 έως 6 ετών, Nursery Group, όπου βγαίνετε στον αέρα, μας λέτε μία καλημέρα και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου.
0: Ορίστε. Υπέροχο δώρο και ένα δώρο το οποίο θα αλαφρύνει ένα γονιό για έναν ολόκληρο χρόνο, παιδιά. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε? Ωραίο.
1: Έχουμε να δώσουμε και ένα δώρο. Θες να δώσουμε το δώρο τώρα?
0: Τι δώρο έχουμε να δώσουμε?
1: Για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν, να το δώσουμε τώρα. Μας καλείτε.
0: Τι δώρο είναι καταρχάς?
1: 2812-55961. Λοιπόν, θα δώσουμε σε μία τυχερή παρέα 4 εισόδους και μία φιάλη στη γιορτή που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Αργίας Βαρβάρας απόψε για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στην Αγία Βαρβάρα με DJ set και καλεσμένη την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα.
0: Α, η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι νέα τραγουδίστρια, νέας γενιάς τραγουδίστρια. Άρα έχουμε να δώσουμε σε μία τυχερή παρέα 4 εισόδους.
1: 4.
0: Και μία φιάλη. Δηλαδή, ναι, και το ποτό εξασφαλισμένο και
1: την είσοδος.
0: Αθλητικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας. Απόψε λοιπόν το βράδυ με την Αυγουστιάτικη και την Πανσέλινο θα γίνει ο χαμός. Και DJ sets και live η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, παιδιά. Και πού θα γίνει αυτό? Πώς θα πάμε εμείς?
1: Περίμενε λίγο. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η Αλεξάνδρα.
0: Πού διοργανώνεται? Η Αλεξάνδρα είναι μια πολύ όμορφη ξανθιά κοπέλα και εξαιρετική τραγουδίστρια. Πολύ μπριόζε και πολύ κεφάτι. Πού είναι αυτή η γιορτή, ρε παιδιά?
1: Στην Αγία Βαρβάρα, παιδί μου. Πού να είναι?
0: Αγία, σε ποιο σημείο της Αγίας? Ένα σημείο της Αγίας Βαρβάρα, Αγία Βαρβάρα. Είναι κάποιο γήπεδο κάπου? Πώς? Σε κάποιο χώρο εκεί?
1: Προφανώς.
0: Κάποια λεπτομέρεια δεν ξέρω. Θα είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να περάσετε όμορφα με αγαπημένους σας φίλους.
1: Και κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, γιατί συνήθως στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο έχουμε αρχαιολογικούς χώρους, jazz μουσική, ξέρετε αυτά.
0: Ενώ τώρα,
1: οπότε αυτό τώρα
0: είναι λίγο... Κουμπελέγγιτς Βιτετέλια, τι ωραίο, εξαιρετικό, καμία σχέση με τα υπόλοιπα, τα jazz. Εξαιρετικό.
1: Απέμπτο.
0: 2-55-961, όποιος θέλει να πάει με την παρεούλα του, μας καλεί τώρα 2812-55-961 και για να τα πούμε, να σας ακούσουμε, να δούμε τι κάνετε, που είστε, πώς περνάτε, τι γίνεται τώρα το καλοκαίρι, τα κεφάλια μέσα με τα σχολεία, τι κάνετε εσείς με τα παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ ξέρετε, τα συζητάμε όλα, λύνουμε προβλήματα, ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ένα έτσι οικογενειακό consultation, σε αυτήν εδώ consulting, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, και βλέπω και το Powerplay της εβδομάδας να είναι έτοιμο. We are free. Έρχεται αμέσως τώρα στον Kiss και εμείς θα επιστρέψουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο μετά το break μας και με αυτά εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
9: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
9: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια! Φύγαμε!
9: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
11: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
11: Senses.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 50 λεπτά μετά από τις 9 στον Kiss 961.

0: Άμπρα κατάμπρα, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 53 λεπτά μετά τις 9 στο Νικής 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ετοιμάζεται πάλι από τα γνωστά τα story της AI να ανέβει άλλο ένα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε πάω σε μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα. Καταρχάς, έχουμε μαρτυρία ότι στην Ιερά Πέτρα τα μποφόρ δεν είναι 7, αλλά πολύ παραπάνω. Και γενικότερα αυτή τη στιγμή η Κρήτη βρίσκεται σε red coat, σε κόκκινο συναγερμό. Έρχονται εκτάκτως πυροσβέστες στο νησί υπό τον φόβο πυρκαγιάς την πιο δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού. Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο στο κόκκινο. Τα Χανιά είναι στο πορτοκαλί. Οπότε αναμένεται ένα τριήμερο το οποίο θα είναι πολύ επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και έτσι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι.
0: Καλώς τον, τον κύριο. Πες καλημέρα.
1: Ήρθε ο γιος μου ο μικρός.
0: Θα πεις καλημέρα.
1: Εδώ είναι το λουλούδι μου, ο αθλητής.
0: Πες μια καλημέρα.
1: Ντρεπόμαστε λίγο.
0: Ντρέπεται, δεν λέω το καλημέρα ο Γιώργος.
1: Χρειάζεται λίγο χρόνο. Κάτσε, θα ξεπάρει το
0: θα
1: παιδί.
0: Θα ξεπάρει
1: κάτσε,
0: λίγο, ναι.
1: Λίγο.
0: Λοιπόν, συνεχίζονται να ανεβαίνουν πάντως τα story AI, θέλω να σας πω.
1: Έχει ανέβει τώρα να το
0: τώρα δείτε. Μόλις ανέβασα.
1: Θα είναι και για μένα ένα, σοκ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, είναι, ναι, έκπληξη, πάντα τις κρατάω εκπλήξεις.
1: Παιδιά, αχ, είμαι αθλήτρια.
0: Αυτό, είμαστε πραγματικά κάτι που δεν θα ήμασταν ποτέ υπό άλλες συνθήκες.
1: Το πιο ωραίο από όλα είναι το σλόγγαν που λέει πηδάμε ψηλά.
0: Πείτε να το δείτε, έχει,
1: το
0: ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Το τι μπράτσα με τον, έχουμε, το
0: με
1: τι μουσκούλα είναι αυτά δηλαδή.
0: Μανόλο.
1: Εντάξει. Εμείς πηδάμε οριακά μισό μέτρο. Ναι, οριακά.
0: Πολύ λες. Πιστεύω ότι λες πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν να σας καλούμε να, να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον διαγωνισμό με το Show Easy. Είναι ετήσια υποτροφή αγγλικών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να μας καλέσετε με το παιδί σας και να μας πει μια καλημέρα στον αέρα. Και έτσι απλά θα μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης που θα έρθει την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη.
1: Τώρα,
0: ετήσια υποτροφία από το Show Easy.
1: Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το δώρο και τώρα που είναι όλα τα έξοδα μαζεμένα όπως λέγαμε και πριν, καταλαβαίνετε.
0: Γιώργο, πες την καλημέρα
1: αυτό...
0: να μπει στην κλήρωση. Το καλό που σου θέλω.
1: Εμείς δεν είμαστε ούτε τέσσερα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντικό το δώρο. Καλέστε μας. Έχουμε και το δώρο για την Πανσέλινο, την Αυγουστιάτικη στην Αγία Βαρβάρα. Οπότε είμαστε διαθέσιμοι για να μας πάρετε τηλέφωνο.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιδιά, εδώ επιστροφή. Είμαστε. Έχουν λοιπόν αρχίσει ήδη τα σχόλια να έρχονται για τα πρώτα.
1: Ναι, παιδιά, τέλειο. Την καλημέρα μας στο Γιώργο. Κάτσε να δω ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα εδώ. Έχει στείλει και η Ειρήνη μια καλημέρα. Καλημέρα και στην Ειρήνη.
0: Good morning.
1: Λοιπόν,
0: good morning.
1: Θέλω να σε πάω λίγο στην Αθηναϊκή Προγραμμή και στην Τραπεζαρία, γιατί τώρα έβλεπα μια συνταγή και φταίδες και κάπως έτσι μου έχει ανοίξει η όρεξη. Η Τραπεζαρία λοιπόν είναι το σημείο όπου μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύψτε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να διαλέξετε από την Αθηναϊκή Υπλογραμμή την τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό σας το σπίτι.
0: Να πούμε ότι μπορείτε να μας καλέσετε και για το διαγωνισμό, ότι όλες οι κλήσεις γίνονται εντός αέρα. Δηλαδή στον αέρα θέλουμε να ακούσουμε την καλημέρα.
1: Ναι,
0: του
1: για
0: παιδιού,
1: να μπείτε στο Show Easy.
0: Έτσι, για να
1: αλλά και για να πάτε στην Αγία Βαρβάρα να διασκεδάσετε με Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, που την τζέκαρα, παιδιά, έχει φωνάρα η κοπέλα. Είναι καταπληκτική.
0: Έχω γραμμή. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
2: Καμπουρίδη Κωνσταντίνα.
0: Αφημί.
1: Κάτσε βρε Κωνσταντίνα, μην τα λες και σε όλα στον αέρα. Τα μισά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, έχεις παιδάκι?
2: Ναι.
1: Μικρό?
2: Ναι.
1: Πόσο?
2: Μικρό και λίγο πιο μεγάλο.
0: Πόσο?
2: Το ένα 4, το άλλο 7.
1: Τέλεια. Και τα δύο. Μπορείς να διαλέξεις ποιο από τα δύο θα πας, αν είσαι εσύ τυχερή.
0: Εντάξει, και μαζί να μας πούνε μια καλημέρα, την να τα ακούσουμε.
2: Ναι, δεν είναι.
0: Άγια πέ.
1: Χοροδιακά τι θέλουμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μανώλη, θα πεις καλημέρα?
0: Τι καλά, παιδάκι.
1: Ο Μανώλης έχει ξεκινήσει αγγλικά?
2: Όχι, ο Μανώλης είναι μικρός.
0: Άρα εσύ για το μεγάλο σκέφτεσαι?
2: Ναι, για το μεγάλο.
0: Ωραία. Μπαίνει στην κλήρωση όπως καταλαβαίνεις ήδη και πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο δώρο, διότι είναι η ετήσια υποτροφία. Δεν πληρώνεις τίποτα για ένα χρόνο. Οπότε θα είναι ό,τι πρέπει, γιατί είναι και μια σοβαρή ελάφρυνση για, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έτσι, τι να λέμε τώρα.
1: Και σε ένα πολύ ωραίο έτσι, φροντιστήριο όπως είναι το Show Easy, που έχει πολύ ωραίες
0: πολύ
1: μεθόδους εκπαίδευσης.
0: Λοιπόν, μένει στη γραμμή να κρατήσουμε και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλή
1: καλά, μέρα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, με τι θα επιστρέψουμε?
1: Αχ, παιδιά, θα επιστρέψουμε με... Θα δούμε. Θα πάμε στα Χανιά επιστρέφοντας.
0: Ερχόμαστε.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Αν στις καλές μέρες η υπομονή σου είναι μηδενική, σήμερα αγγίζει τους αρνητικούς αριθμούς της κλίμακας. Και πίσω από κάθε ένταση τσακωμό η φωνή κρύβεται η μόνιμη πληγή. Δεν μπορείς ακόμη να ορίσεις τις αλλαγές που θα σε απελευθερώσουν.
1: Επτά το πολύ.
0: Ταύρε, η ζωή χωρίς τον έρωτα μοιάζει σαν μια συμφωνική ορχήστρα χωρίς κρουστά. Η μελωδία σίγουρα θα σε μαγεύει και τα πόδια σου θα χτυπούν ρυθμικά στο πάτωμα. Όμως θα απουσιάζει αυτή η έκρηξη που μπορεί να σε εκτινάξει από τη θέση σου. Τις επόμενες μέρες οι πιθανότητες να γίνεις στόχος του ερωτικού ενδιαφέροντος κάποιου εκεί έξω είναι αυξημένες. Μην δείχνεις τόσο πόσο ανάγκη έχεις να γίνεις ερωτεύσιμος. Είναι η συνταγή της καταστροφής. Παρ' όλα αυτά, εμείς, επειδή υπάρχει έτσι μια αυξημένη λίμπιντο, θα βάλουμε ένα 10 ωραίο.
1: 10.
0: Δίδυμε, δύσκολα τα πράγματα σήμερα στη δουλειά εξαιτίας των γνώριμων εντάσεων, εξαιτίας της δικής σου διάθεσης που θα παίζεις ανάμεσα στην απογοήτευση και την τωρινή έτσι πραγματικότητα και την οργή που δεν κατάφερες να εκπληρώσεις. Νωρίτερα έτσι του στόχου σου. Είναι εκνευριστικό που διαχρονικά το timing δεν είναι ποτέ με το μέρος σου. Και είσαι ακόμη εδώ, μην το ξεχνάς, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. 7. Καρκίνε, δώσε στον εαυτό σου μια υπόσχεση σήμερα. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα αφήσω κανέναν να καταλάβει αν έχω πέσει ψυχολογικά ή όχι. Και έτσι λοιπόν τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα για το υπόλοιπο της Σαββατοκύριακο. 8. Λιοντάρια, η εγκατάλειψη των προσωπικών σου απόψεων, των προσωπικών σου πιστεύω και των ταλέντων σου για να υιοθετήσεις αυτά που σε έχουν καταστήσει έτσι αγαπητό στους γύρω σου και ειδικά στον σύντροφό σου, είναι η συχνότερη παγίδα που μπορείς να πέσεις. Καιρός να θυμηθείς ποιος πραγματικά είσαι, ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτό το κακομπαλωμένο σεντόνι ξένων απόψεων που καλύπτει το σώμα και το πρόσωπό σου. Και αν πρέπει να εξαποστείλεις μερικούς για να το πετύχεις, ακόμα καλύτερα. 8. Παρθένε, όταν λες πως δεν θέλεις πια θυελώδεις σχέσεις που καταλήγουν σε ένα απόλυτο πουθενά και λόγια παχιά για αιώνιες αγάπες, θέλεις έναν άνθρωπο που για αρχή θα πιστεύει στις δυνατότητές σου και δεν θα κρίνει τις επιλογές σου. Και κάποιες φορές τσατίζεσαι τόσο πολύ που δεν εμφανίζεται ή που δεν μπορείς να τον κερδίσεις πίσω.
1: 7.
0: Ζήγε, σήμερα μπορείς στο εργοστάσιο, στον εργασιακό σου χώρο να είσαι έτσι επιμελής σε σημείο που να σε μπερδεύουν οι συναδελφοί σου με τον απεσιολόγο της τρούτης λυκείου. Όμως λάθη, παρατηρήσεις, έχεις έτσι κάποια πράγματα που λειτουργούν σαν ρολόι. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσεις να μην φέρεις την καταστροφή. Δεν είσαι παρθένος να τα θέλεις όλα στην εντέλεια.
1: 7.
0: Σκορπιέ, σήμερα κανάκεψε τον εαυτό σου. Κάνε του δώρα, μην τον κρίνεις αυστηρά. Αν είσαι σε σχέση, αγκάλιασε τον σύντροφό σου. Επιτρέπονται όλα αυτά. 10.
1: 10. Καλό.
0: Τοξότη, αν και είσαι σε μια κατάσταση που αισθάνεσαι το τελευταίο διάστημα να σε γραπώνει κατά περίοδους μια επαναστατική έτσι, διάθεση, να τους αγνοήσεις όλους, να κάτσεις τα αυγά σου, να μην ονειρεύεσαι, τότε μέσα στις επόμενες μέρες είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστεί μια ευκαιρία για να απομακρυνθείς κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά από αυτούς τους ανθρώπους που σε κρατάνε πίσω. Γράπωσέ τη για να εκτοξευθείς. 9.
1: 9.
0: Εγώ και ρε, αφού δεν το έχεις, που δεν το έχεις σήμερα με τη σκέψη και τη συγκέντρωση, γιατί δεν δίνεις τον εαυτό σου το ελευθέρας να αφαιθείς μετά τη δουλειά σε προτάσεις, τυχές, παρέες και απολαύσεις που τόσο σου έχουν λείψει.
1: 8.
0: Υδροχό, είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθεια πολλών υδροχών εκεί έξω να καλλιεργήσουν την αρετή της υπομονής και της υποχωρητικότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις που αποδεδειγμένα έχουν αποκτήσει αξία τους, για τους ίδιους. Μέσα στις επόμενες μέρες πιθανόν να ανακαλύψεις και την αξία που έχεις δώσει σε μερικές από αυτές που ανταποκρίνεται έτσι στην πραγματικότητα. Όσοι το έχετε πετύχει θα απογειωθείτε στα ουράνια. Όσοι έχετε αποτύχει θα δοκιμαστεί έτσι η οργή σας. Εμείς θα βάλουμε ένα μέσο όρο 8. Ηχθή, είσαι το νέο project. Θα πρέπει να αναθέσεις το σύμπαν, να σε πείσει να γίνεις λίγο πιο εγωιστής, πιο ενεργητικός, να παίρνεις αποφάσεις. Οπότε όταν βρεθείς μπροστά σε ένα πρόβλημα στη δουλειά θα πρέπει να το λύσεις μόνος σου άμεσα και αποτελεσματικά. Δεν θα είναι πάντα εκεί οι φίλοι σου για να σου δώσουν μια χείρα βοηθείας. 8.
1: 8. Και πάμε για μέσο όρο. Ας πάμε.
0: Πάμε.
1: Επτά 8, σχετικά καλά τα πήγαμε σήμερα.

0: Μπαμ μπαμ, παιδιά, εδώ είμαστε. Μπαμ, επιστρέψαμε μπαμ. Και η εταιρεία Κασοτάκης είναι πάντα στην παρέα μας, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Θα πάμε στο break των 10 και 30
1: και θα επιστρέψουμε με μία βόλτα στα Χανιά.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Στην Anec Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Pitsos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
9: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
11: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 37 λεπτά μετά τις 10. Πάμε έτοιμοι να συνεχίσουμε και να πάμε μια βόλτα μέχρι τα Χανιά.
1: Ρεκόρ προσέλευσης στη Λευκή Νύχτα στα Χανιά, η οποία έγινε την Τρίτη. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που πραγματοποιείται αυτή έτσι η δράση. Χιλιάδες πολίτες λέει στους δρόμους, πολυθεματικές εκδηλώσεις και συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια. Λοιπόν, θέλω
0: είναι,
1: να σας
0: είναι
1: πω
0: μια
1: ότι...
0: πρωτοβουλία του Δήμου, φαντάζομαι όλη αυτή. Όχι.
1: Και του εμπορικού συλλόγου.
0: Του εμπορικού συλλόγου.
1: Γιατί είναι τα μαγαζιά που παραμένουν ανοιχτά μέχρι τη ώρα το βράδυ, δεν θυμάμαι.
0: Και λοιπόν, πόσο μάλλον τώρα αυτές τις μέρες που στα Χανιά, παιδιά, έχουν βουλιάξει τα Χανιά από επισκεψιμότητα.
1: Θέλω να σου πω ότι υπήρχε ένα aerial dance, ένα αέριος χορός στους δρόμους των Χάλιδων και διάφορων άλλων εκεί γύρω-γύρω, παραστάσεις Latin, 13 μουσική παραγωγή και DJ πλαισίωσαν μουσικά τις εμπορικές οδούς. Μασκότ και ανιματέρ κινούνταν ανάμεσα στο κοινό από νωρίς έτσι το απόγευμα. Υπήρχαν διάφορα έτσι δώρα, event κτλ. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της πόλης προσέφεραν γευστικές δοκιμές και τοπικά προϊόντα στους επισκέπτες. Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων σημειώθηκε στην πλατεία 1866 με τη μεγάλη συναυλία, την κεντρική συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια. Είχε προηγηθεί και μουσικό άνοιγμα από τον τραγουδοποιό Δημήτρη Κόψη, που είναι τοπικός από ό,τι καταλαβαίνω, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερη συγκεκριμένη έτσι, εκδήλωση στο νομό Χανίων. Αλλά φέτος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά έσπασε κάθε ρεκόρ, λέει. Υποδεχτήκανε με ενθουσιασμό πάρα πολλούς πολίτες και επισκέπτες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, λέει, γιατί είναι πολύ καλά σχεδιασμένη η εκδήλωση, έχει δρεωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ισχυρό, λέει, εργαλείο αλληλεγγύης μεταξύ του χανιώτικου εμπορίου και της κοινωνίας, σε περιβάλλον μάλιστα ανωδικής πίεσης των τιμών που υπάρχει. Έδωσαν χαιρετισμό διάφοροι εκεί πέρα φορείς και τα λοιπά. Πολλά συγχαρητήρια, μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Έτσι. Και μια περίοδο που η πόλη σφίζει, ξαναλέμε, από κόσμο, έτσι,
1: αν
0: γεμάτη.
1: Αν δείτε τις φωτογραφίες από το ντρόουν, θα πάθετε σοκ. Εγώ δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα.
0: Λες και είναι συγκέντρωση.
1: Είναι η κεντρική σκηνή και σε όλους τους τέσσερις δρόμους είναι γεμάτο με κόσμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο γύρω από τη σκηνή, όπως σε μια πλατεία, είναι και στους δρόμους, στενά. Δεν είναι στενά, τέλος πάντων κατάλαβε, και στους κάθετους οδούς.
0: Τύπου Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τύπου, εποχές. Πραγματικά. Τώρα βέβαια στη δικιά μας την πόλη είναι απογορευμένο, γιατί όπως το έχεις μάθει, 3 του μήνα ο εορτασμός από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα γίνει στην Κρήτη φέτος.
0: Ναι.
1: Με πολλές εκδηλώσεις όλες αυτές τις μέρες.
0: Δεν νομίζω ότι θα με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο να το ακούσω, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι αυτές τις μέρες λες Ανδρέας Παπανδρέου και πάει το μυαλό αλλού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά παιδιά από τα Χανιά. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι εκδηλώσεις. Δεν θέλω να πω ότι είμαστε παραπονεμένοι, γιατί και εμείς αυτήν εδώ την πόλη έχουμε το Φεστιβάλ των Τυχών που ξεκινάει τη Δευτέρα. Έχουμε το. Διάφορα πράγματα που γίνονται τέλος πάντων και γίνονται ωραία πράγματα. Απλά και αυτό που είναι πρωτοβουλία και του Εμπορικού Συλλόγου με τη στήριξη της περιφέρειας κτλ. Είναι μια πολύ ωραία δράση.
0: Και το ρίχνουμε και εμείς ένα ιδέα. Μπας και γίνει και σε εμάς κάτι αντίστοιχο. Ναι.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Τι είδε εδώ.
1: Τι είδε εδώ, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 και 43 λεπτά η ώρα στον Kiss 961. Πάνε έτοιμοι για να πάμε και για μία ακόμη φορά να ακούσουμε το Power Play της εβδομάδας. Το οποίο έρχεται αμέσως τώρα, το We Are Free. Θα πάμε στο σύντομο μας το break και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
8: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να πάει σε τοπική ώρα στις 8 σε ένα σημείο. Επειδή δεν μπορούσε με το αυτοκίνητο, αποφάσισε να πάει με το ελικόπτερό του και να παρκάρει απ' έξω.
2: Να τα. Έτσι θα πάω κι εγώ αύριο στο γάμο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Με το ελικόπτερο?
2: Δεν έχω άλλο τρόπο.
1: Εκτός να ξεκινήσω λέει από σήμερα για να φτάσω αύριο. Ο πιλότος, ο οποίος εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη.
2: Να το.
1: Όμως ο 69χρονος ανέφερε ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιες κυρώσεις καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια πιλότου. Πραγματοποίησε ασφαλής προσγείωση στο πάρκινγκ του μαγαζιού που ήθελε να.
2: Ο ίδιος πέταξε.
1: Ναι. Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής καθώς δεν είναι συνηθισμένοι
2: να βλέπουν
1: ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στο πάρκινγκ ενός καταστήματος.
2: Ναι, λογικό.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Είχε ενημερώσει το κατάστημα εκείνη την ώρα του, λέει παιδιά, είμαι
1: όχι
2: από πάνω. Πήρε μόνος του την πρωτοβουλία και σου λέει θα πάω, ρε παιδί μου.
1: Αυτός στο σπίτι του έχει ελικοδρόμιο.
2: Να το.
1: Πήρε το ελικόπτερο
2: να
1: από το σπίτι του, από το ελικοδρόμιο και σου λέει πού να προσγειωθώ. Θέλω
2: πάω
1: να πάω
2: στο πολυκατάστημα.
1: Στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι ότι τα καταστήματα είναι
2: μεγάλα.
1: Ναι.
2: Από κάτω οι άνθρωποι που ήταν και.
1: Πήγε από κάτω.
2: Αυτοκίνητα.
1: Δεν πήγε άκρη.
2: Άλλοι δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Δηλαδή μου πήγε άκρη. Αυτό είναι τεράστιο το πάρκινγκ. Πήγε άκρη, προσγειώθηκε, κατέβηκε. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν εκεί προφανώς και εξεπλάγησαν.
2: Γι' αυτό
1: κάλεσαν το σερίφι.
2: Σου λέει.
1: Το ότι έχουν σερίφι δηλαδή δεν σας ξεπερνά. Δηλαδή δεν σας.
2: Καλά, γιατί γελάσαι. Λίγο θα έχουμε κι εμείς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: so easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής. Κουκουβάγια ή
1: easy. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

0: διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
0: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
1: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
0: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
1: Στο κινητό πολυατρίο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
0: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
1: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
0: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ by Cassetta. 29 και 30 Αυγούστου στο Αυλαία Χολ στο Γάζι. Resident DJs Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, ρετρό εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνία Kiss 961.
7: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκπτώσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Pizzos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
8: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
12: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στο Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε παρέα απόγευμα Παρασκευής, 28 Αυγούστου σήμερα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες.
0: Kiss 961.

Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. David Guetta ακούσαμε πριν από λίγο. Peggy Goom, εδώ Calvin Harris και Summer. Έτσι για το μήνα Αύγουστο που αφήνουμε πίσω μας σιγά σιγά. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ξεκινάει σε λίγες ώρες και εύχομαι να είναι από εκείνες τις μέρες που λες ότι πέρασα πολύ ωραία τον Αύγουστο, άξιζε. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα και σήμερα το απόγευμα, φυσικά με καλοκαιρινή διάθεση και καλοκαιρινές θερμοκρασίες. 32 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στο Ηράκλειο, 37 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Τιμπάκι, υψηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη μαζί με την Παλαιόχωρα που η θερμοκρασία βλέπω ότι βρίσκεται εκεί κοντά γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Σαντορίνη, 32 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία εκεί, ενώ βλέπω κάτι λίγο να πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο που έρχεται. 2810-255-961 το τηλέφωνο του ΚΙΣ, το οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. 6970-888-961 για τα μηνύματά σας στο Viber. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο αλλά και ηχητικά για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα. Global Top 10 έρχεται λίγο μετά τις 5. Ακούμε παρέα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Shazam. Και τώρα φύγαμε για Λουκασκέτη.

0: πούμε δυνατά τις ευρυχίες. Είναι ο Justin Timberlake και το Sexy Back. 24 λεπτά και μετά από τις 4 απόγευμα Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας με διαγωνισμό. Viber διαγωνισμό. Στείλτε μου στο Viber μία φωτογραφία από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να μπείτε στην κλήρωση για ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 70 ευρώ στα Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. 6970-888-961. Περιμένω τις δικές σας φωτογραφίες στο Viber. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Έρχεται η Olivia Dean.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Λοιπόν, οι πρώτες δικές σου φωτογραφίες έχουν ήδη ξεκινήσει να καταφθάνουν. Πολλά φιλιά στον Νίκη, τα παιδιά, και τι ωραία θέα εκεί που έχετε στη Ροδιά. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μαζί μας και η Προκάτα Αρμουτάκης, διότι αν πρόκειται για το σπίτι μας, υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκάτα Αρμουτάκης, οι κατοικίες κατασκευάζονται με πιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της κατοικίας μας. Γιατί ένα σύγχρονο σπίτι πρέπει να συνδυάζει ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια. Προκάτα Αρμουτάκη σε διασημεία στο Ηράκλειο στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 28 10 545 551.

0: αγαπημένο τραγούδι Summer of 69 στα 38 λεπτάκια μετά από τις 4. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6970-888-961. Στείλτε μου μια φωτογραφία από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να μπείτε στην κλήρωση για ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 70 ευρώ στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss 961 εδώ με τον Bruno Mars. I just might, έτσι φτάνουμε στο πρώτο break. Μένετε, διότι έρχεται το Power Play της εβδομάδας. Τρενάκρια, Αλεξάνδρα Σταν, We Are Free. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.

0: So Easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So Easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Και είναι 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Απόγευμα Παρασκευή. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5. Πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Θα συναντήσετε στο αεροδρόμιο εκεί στην Ικάρο, παιδιά, γίνεται χαμός. Κίνηση βλέπω και λίγο πιο κάτω στην Ικάρο, εκεί στα Φανάρια Καζαντζίδη. Κίνηση βλέπω και στην Εθνική Αντιστάσεως, λιγάκι στην Παραλιακή. Και βέβαια Γιόφυρο και 62 Μαρτύρων. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με David Guetta και Teddy Swims.
4: Kiss.

0: παίζουμε τις ευρυχίες The Weeknd εδώ, Blinding Lights. Έτσι φτάνουμε στις 5 ακριβώς. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκαταρμουτάκης. Διότι πριν επιλέξετε το καινούριο σας σπίτι, αξίζει να γνωρίζετε και τι υπάρχει πίσω, όπως θα βλέπετε. Η Προκαταρμουτάκης επενδύει στην ποιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής με πιστοποιημένα υλικά και πυράντοχες γυψοσανίδες σε κάθε κατοικία. Μια σημαντική κατασκευαστική επιλογή για το σπίτι και την οικογένειά σας. Προκαταρμουτάκης για σύγχρονες κατοικίες με έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια. Στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: δυνατά τις επιτυχίες. Απόγευμα Παρασκευής. Κλείνουμε την εβδομάδα με διαγωνισμό. Ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 70 ευρώ στα Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Θα κερδίσει κάποιος από όλους εσάς την κλήρωση που έρχεται λίγο πριν κλείσουμε σήμερα, λίγο πριν από τις 6. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε μου στο Viber μία φωτογραφία ή ένα βίντεο, ό,τι θέλετε, από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Και κάπως έτσι, απλά και εύκολα, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος σήμερα. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα μηνύματά σας και τα βίντεο σας στο Viber. Πολλά φιλιά στον Κωνσταντίνο. Βρε Κωνσταντίνε, πες μου που είσαι και έχει 38 βαθμούς Κελσίου στο αυτοκίνητο. Πολλά φιλιά και στο Μιχάλη που μου έστειλε τη δική του φωτογραφία από το Λέντα και τι ωραία θάλασσα στο Λέντα. Εμείς παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Έρχεται ο Σόμπρ και σε λίγο θα ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Shazam.
1: Kiss 961.

0: things that I've got.
1: Και στην 69 εδώ με τον Benson Boone και το Beautiful Things. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10 σήμερα. Τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Shazam και πάμε να ξεκινήσουμε από το νούμερο 10.
2: Νούμερο 10.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Σαζάμ. Το σημερινό Global Σαζάμ ξεκινάει με ένα τραγούδι που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο global. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Λατινική Αμερική και Αφρική μαζί σε ένα τραγούδι το οποίο συνδέθηκε όσο λίγα με το μουσικό soundtrack του καλοκαιριού. Ο ύμνος του φετινού Μουντιάλ, νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Another 54 Ultra και Talk to You στην θέση νούμερο 9, ένα από τα τραγούδια που ξεκίνησε την επιτυχία του μέσα από τα κλαμπ για να φτάσει μέχρι και το νούμερο 3 της Βρετανίας. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: πολύ γλυκό τραγούδι από τον Steve Lacey. Oh yes, σήμερα στην θέση νούμερο 7 στο παγκόσμιο Shazam. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στις 17 Ιουλίου και μετράει ήδη αρκετά εκατομμύρια streams στο Spotify. Carol G στην θέση νούμερο 8. Δεν είναι ένα κλασικό ρεγκετόν όπως αυτά που την έχουμε συνηθίσει. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 7 Αυγούστου και περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Shazam. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, διότι τα σωστά γυαλιά δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, πρέπει να ταιριάζουν σε εσάς, στην καθημερινότητά σας και φυσικά στις ανάγκες της όρασής σας. Στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά με σκελετούς και φακούς από γνωστούς οίκους, και με τη βοήθεια της εξειδικευμένης ομάδας τους μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα την επιλογή που σας ταιριάζει. Οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις αχ το πάρτα. Τώρα το δημιουργήθηκε αυτό.
3: Ωραία.
2: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
3: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
2: Δεν είναι κοινό τη φακιά να έχει κοπελιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
3: Ναι, αλλά φάς. Όταν έχει ένα φόνο και ένα κάνει. Καημό και ένα χωρισμό, θέλει πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
2: αυτό
3: πολύ
2: λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Από τον τρει πάρτα. Κατάλαβε.
3: Α, υπουργό, λέει και κάτι άλλο εντελώ διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου, πάρτα την ψυχή και το κορμί μου, πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω, πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
2: αν είσαι να σου παραδίνομαι κιόλας, δηλαδή, ούτε καν.
3: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστώ, επιμένει. Τι έχει πει για αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, όμως τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο?
2: Ποιος έχει γράψει στίχο?
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια. Φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.

0: Μάθε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηρακλείο. Kiss 961.
7: Και σε 9.61 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. 39 λεπτά και μετά από τις 5 κλείνουμε την εβδομάδα μας με διαγωνισμό. Ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 70 ευρώ στα Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Αυτό το δώρο θα γίνει δικό σας λίγο πριν από τις 6 στην κλήρωση που έρχεται. Έως και τότε μου στέλνετε στο Viber μία φωτογραφία ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. 6970-888-961. Μου στέλνετε φωτογραφίες για να μπείτε στην κλήρωση. Πολλά φιλιά στην Αγγελική που βρίσκεται ακόμα στο αυτοκίνητο. Μου έστειλε μια φωτογραφία από την Παραλιακή. Πολλά φιλιά στην Πέπη. Θα σου πω τι ζήλεψα, δεν θα κρυφτώ. Η οποία βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο εκεί ξαπλωμένη να χαλαρώνει με μια υπέροχη θέα, θα πω. Κατερίνα, καλή επιτυχία στην έκπληξη. Έχεις τρώσει, παιδιά, ένα τραπέζι, δεν ξέρω για πόσα άτομα. 6970-888-961 για τα δικά σας μηνύματα, για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 70 ευρώ στα Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Σαζάμ και φύγαμε για το νούμερο 6.
8: Νούμερο 6.

Στο νούμερο 4, ένας από τους καλλιτέχνες έκπληξη του φετινού καλοκαιριού, με δύο τραγούδια στο σημερινό Top 10, Bad Times στην θέση νούμερο 4, ενώ θα σας πω ότι στο ελληνικό Σαζάμ βρίσκεται στην θέση νούμερο 8. Denver City ακούσαμε μόλις πριν από λίγο στην θέση νούμερο 5 με το τραγούδι Self Aware. Οι Denver City, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το single το Φεβρουάριο και 6 μήνες αργότερα, μετρούν εκατοντάδες εκατομμύρια stream και συνεχίζουν να ανεβαίνουν στα charts. Aera Star και Zayn με το Heaven Baby στην θέση νούμερο 6. Ένα κορίτσι το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα νέα ονόματα της αφρικανικής μουσικής σκηνής. Μεγάλωσε ακούγοντας One Direction και Zayn, και χρόνια αργότερα έτσι το έφερε η μοίρα να συναντηθούν στο Heaven Baby. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα τρία καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Shazam.

0: Κοσμοράκης. Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
9: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγα λεπτάκια πριν φτάσουμε στις 6, περιμένω τα δικά σας τελευταία μηνύματα, τελευταίες φωτογραφίες και βίντεο για να μπούμε στην κλήρωση. Στέλνετε φωτογραφία ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να μπείτε στην κλήρωση. 6970-888-961. Διεκδικείτε ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 70 ευρώ στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Να στείλω πολλά φιλιά στην Εμμανουέλα που βρίσκεται στο δρόμο. Εμμανουέλα, έχει κίνηση εκεί που είσαι. Βλέπω αυτοκίνητα πολλά. Πολλά φιλιά στην Έλλη, η οποία και είναι στο δρόμο και ακούει ραδιόφωνο και πίνει τον καφέ της. Πολύ ωραία. Πολλά φιλιά και στη Σόφη που έχει παρέα τον Ντάλτον στην παραλία. Εκεί στη Λιγαριά. Πολλά φιλιά, να περνάτε πολύ όμορφα. Τελευταία δικά σας μηνύματα και βίντεο στο Viber για να κάνουμε σε λίγο την κλήρωση. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγουδιά της εβδομάδας στο παγκόσμιο Shazam και φύγαμε για το νούμερο 3.
11: Νούμερο 3.

Πλησιάζουμε στην κορυφή. Tame Impala εδώ και Loser, από τα τραγούδια που σου αρέσουν πολύ από την πρώτη ακρόαση. Και όσο πιο πολύ τα ακούς, τόσο πιο πολύ σ' αρέσει. Hugen και Soul, το Jamaican Bam Bam, αυτό πάρα πολύ αγαπημένα μας αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα το ακούσαμε στην θέση.

0: νούμερο 3. Και στην θέση νούμερο 1 έρχεται ένα τραγούδι εξίσου δυνατό, εξίσου καλοκαιρινό και πολύ πολύ αγαπημένο. Πριν φτάσουμε όμως να ακούσουμε το σημερινό νούμερο 1, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. 10 μηνύματα, 10 δικά σας μηνύματα στο Viber σήμερα με φωτογραφίες από τα σημεία που βρεθήκατε αυτό το απόγευμα. Και ένα τραπέζι για 2 αξίας 70 ευρώ στα Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός αριθμός. Ένας αριθμός από το 1 έως και το 10. Για να δούμε. Φύγαμε, για πάμε να καλέσουμε. Για να δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Εμμανουέλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι μάλλον ενθουσιασμένη. Θα πάω να φάω.
0: Ναι, θα πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Η καλύτερη έκπληξη μετά από την κίνηση που κάναμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα δεν το έχω μπροστά μου, θέλω να μου πεις τι φωτογραφία μου στείλες.
1: Ήταν στην κίνηση.
0: Ήσουν στην κίνηση. Σχολούσες. Πού ήσουν?
1: Δεν οδηγούσα εγώ όμως, όχι. Ναι. Οδηγούσε ο σύντροφος.
0: Okay. Μαζί θα πάτε?
2: Εννοείται, θα πάμε μαζί.
0: Λοιπόν, παιδιά, πολλά πολλά μπράβο. Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα, ένα τραπέζι για 2 αξίας 70 ευρώ. Να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για μείνε λίγο να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ ωραία πέρασε και με αυτό το διαγωνισμό σήμερα και πολλά μπράβο στην Εμμανουέλα που κέρδισε. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Shazam. Έχουμε φτάσει στο νούμερο 1 και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι βρίσκεται εκεί.
3: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Kiss and 61, Moving to the Sun, πολύ πολύ αγαπημένο μας, Hugel, Email Angel και Ultra Nate, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού σήμερα στην πρώτη θέση με τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Shazam. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα, ένα προς ένα, μας αρέσαν πάρα πολύ. Έτσι φτάνουμε στις 6 και στο τέλος σήμερα, μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκης. Και αν για εσάς γυαλιά σημαίνει Ray-Ban ή Oakley, το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη πίσω από τα δικαστήρια είναι Ray-Ban και Oakley Concept Store, με ένα χώρο αφιερωμένο στα δύο brands και πάρα πολλές επιλογές σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Δείτε τα σχέδια, δοκιμάστε αυτά που σας αρέσουν και αφήστε την ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη να σας βοηθήσει να βρείτε εκείνο που σας ταιριάζει πραγματικά. Οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς. Πολλά φιλιά.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να πάει σε τοπική ώρα στις 8 σε ένα σημείο. Επειδή δεν μπορούσε με το αυτοκίνητο, αποφάσισε να πάει με το ελικόπτερό του και να πάρει απ' έξω.
2: Να τα. Έτσι θα πάω κι εγώ αύριο στο γάμο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Με το ελικόπτερο?
2: Δεν έχω άλλο τρόπο.
1: Εκτός να ξεκίνησε, λέει, από σήμερα για να φτάσω αύριο. Ο πιλότος, ο οποίος εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο, γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη.
2: Να το.
1: Όμως ο 69χρονος ανέφερε ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιες κυρώσεις, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια πιλότου. Πραγματοποίησε ασφαλής προσγείωση στο πάρκινγκ του μαγαζιού που ήθελε να.
2: Ο ίδιος πέταξε.
1: Ναι. Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι
2: να
1: βλέπουν ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στο πάρκινγκ ενός καταστήματος.
2: Ναι, λογικό.
1: Είχε
2: ενημερώσει το κατάστημα εκείνη την ώρα του, λέει, παιδιά, είμαι από πάνω. Πήρε μόνος του την πρωτοβουλία και σου λέει, θα πάω, ρε παιδί μου.
1: Αυτός στο σπίτι του έχει ελικοδρόμιο.
2: Να το.
1: Πήρε το ελικόπτερο από το σπίτι του, από το ελικοδρόμιο, και σου λέει, πού να προσγειωθώ, θέλω να πάω
2: στο πολυκατάστημα.
1: Στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι ότι τα καταστήματα είναι
2: μεγάλα.
1: Ναι.
2: Από κάτω οι άνθρωποι που ήταν και.
1: Τι από κάτω.
2: Αυτοκίνητα.
1: Δεν πήγε άκρη.
2: Άλλοι δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Δηλαδή μου πήγε άκρη. Αυτό είναι τεράστιο το πάρκινγκ. Πήγε άκρη, άκρη, προσγειώθηκε, κατέβηκε. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν εκεί προφανώς και εξεπλάγησαν.
2: Γι'
1: αυτό κάλεσαν το σερίφι.
2: Σου λέει.
1: Το ότι έχουν σερίφι, δηλαδή δεν σας ξεπερνά. Δηλαδή δεν σας.
2: Καλά, γιατί γελάσαι. Λίγο θα έχουμε κι εμείς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ by Κασέτα. 29 και 30 Αυγούστου στο Αυλαία Χολ στο Γάζι. Resident DJs Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξαβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, ρετρό εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ. Μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Kiss 961.

So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις.
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
11: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
12: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
11: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
12: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
11: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
12: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
11: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
12: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου. Μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά, γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι wellness κουλτούρα, έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα. Είναι είδος σαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Ελάχιστη και
1: Παναγία. Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιες.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να πιες, ναι. Live γίνεται δοκιμή πρώτη, εδώ, ναι, ήπιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγκα που τις γιχαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: λεπτά
1: γίνεται.
2: Μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moments.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kiddos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτέζ αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
2: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
1: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
2: Για πες.
1: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
2: Τέλεια, φύγαμε.
1: Όπα, περίμενε, ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
1: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
8: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ
11: και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
10: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Λάπτοπ 15,6 ιντσών Intel N150 με 16GB RAM και 256GB σκληρός δίσκος μόνο 359 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών QLED Google με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 189 ευρώ. Τάμπλετ 10,1 ιντσών πλήρες σετ με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ μόνο 169 ευρώ. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 49 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
9: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
9: Και τώρα.
0: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις «Αχ, το πάρτα». Τώρα το δημιουργήθηκε αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Να σου πω κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ο Νότης Φακιανάκης κομπηλιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά όταν έχει ένα πόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θα λες πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλεις λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι πολύ
1: καλό. Αυτό λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Οπότε του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, είναι πουρβό. Λέει και κάτι άλλο τελείω διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου, πάρτα την ψυχή και το κορμί μου, πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω, πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε καν.
2: Και λέει, πώ αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό, επιμένει. Τι έχει πει γι' αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, αρέμο τέλο πάντων. Ποιο έχει γράψει στίχο?
1: Ποιο έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ by Κασέτα. 29 και 30 Αυγούστου στο Αυλαία Χολ στο Γάζι. Resident DJs Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, ρετρό εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ. Μην το χάσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας KISS 961.
5: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
6: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Στη Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Παίζουμε τις επιτυχίες.
11: Και μας αρέσει.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο AutoDask.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
1: AutoDask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά. Στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά Η Σοφία 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να πάει σε τοπική ώρα στις 8 σε ένα σημείο. Επειδή δεν μπορούσε με το αυτοκίνητο, αποφάσισε να πάει με το ελικόπτερό του και να παρκάρει απ' έξω.
2: Να τα. Έτσι θα πάω κι εγώ αύριο στο γάμο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Με το ελικόπτερο?
2: Δεν έχω άλλο τρόπο.
1: Εκτός να ξεκινήσω λέει πως σήμερα για να φτάσω αύριο. Ο πιλότος, ο οποίος εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη.
2: Να το.
1: Όμως ο 69χρονος ανέφερε ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιες κυρώσεις καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια πιλότου. Πραγματοποίησε ασφαλής προσγείωση στο πάρκινγκ του μαγαζιού που ήθελε να.
2: Ο ίδιος πέταξε.
1: Ναι. Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής καθώς δεν είναι συνηθισμένοι
2: να βλέπουν
1: ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στο πάρκινγκ ενός καταστήματος.
2: Ναι, λογικό.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Είχε ενημερώσει το κατάστημα εκείνη την ώρα του, λέει παιδιά, είμαι
1: όχι
2: από πάνω. Πήρε μόνο την πρωτοβουλία και σου λέει θα πάω, ρε παιδί μου.
1: Αυτός στο σπίτι του έχει ελικοδρόμιο.
2: Να το.
1: Πήρε το ελικόπτερο από το σπίτι του, από το ελικοδρόμιο και σου λέει πού να προσγειωθώ. Θέλω να πάω
2: στο πολυκατάστημα.
1: Στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι ότι τα καταστήματα είναι σαν...
2: μεγάλα.
1: Ναι.
2: Από κάτω οι άνθρωποι που ήταν και.
1: Τι από κάτω.
2: Αυτοκίνητα.
1: Δεν πήγε άκρη.
2: Άλλοι δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Δηλαδή μου πήγε άκρη. Αυτό είναι τεράστιο το πάρκινγκ. Πήγε άκρη. Άκρη προσγειώθηκε και κατέβηκε. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν εκεί προφανώς και εξεπλάγησαν. Γι' αυτό κάλεσαν το σερίφι.
2: Σου λέει.
1: Το ότι έχουν σερίφι δηλαδή δεν σας ξεπερνά. Δηλαδή δεν σας ξεπερνά.
2: Καλά, γιατί γελάσαι. Λίγο θα έχουμε κι εμείς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: So Easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022562. So Easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτέζ αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Brosky Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
3: Και τώρα.
5: Και τώρα.
3: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Kiss 961. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά. Γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι. Το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι wellness κουλτούρα. Έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα. Είναι είδος σαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Ελάχιστη και
1: Παναγία. Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιες.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να δοκιμάσω. Ποιες, ναι. Live γίνεται δοκιμή η πρώτη. Εδώ, ναι, ήπιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγγα που τις χαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Τα
2: λεφτά μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει,
2: με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moments.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: επιτυχίες, 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Νούμερο 6. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό ο Ρουβάς? Κάνα που να πεις α, έχει το πάρτα. Τώρα το θυμήθηκα αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι
2: αυτό.
1: Τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ο Τσφακιά να έχει κομπηλιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά φάς. Όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θέλει πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: αυτό
2: πολύ
1: λέει
2: light.
1: Και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Από τον τρει πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, είναι πουρβό, λέει και κάτι άλλο εντελώ διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου. Πάρτα την ψυχή και το κορμί μου. Πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω. Πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι να σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε καν.
2: Και λέει, πώ αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό. Επιμένει. Τι έχει πει για αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, αρέμο τέλο πάντων. Ποιο έχει γράψει στίχο.
1: Ποιο έχει γράψει στίχο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κίδες.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.